και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Η ώρα είναι 7. 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: τραγουδίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Ήταν

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 7:30.
1: Delta Cteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
2: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Autovision.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Autovision.
2: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
3: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
10: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft. Pains.
9: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
10: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
11: Βάλε ένα κρέτασαν! Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
12: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 λεπτά. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
13: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
14: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
13: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
14: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
13: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
14: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
13: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
14: Και στο lithi.gr.
15: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
16: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
15: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
0: Τι φτιάχνεις εκεί?
17: Τζατζίκι για το τραπέζι.
0: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην παιδεύεσαι. Θα χαλάσεις και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
17: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
0: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
17: Σαλάτες Οικονομάκη.
0: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
17: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
0: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
17: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
18: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
20: Και εκεί.
21: Και εκεί.
22: Και εκεί.
23: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
24: Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
25: Από την οικονομία στην υγεία, από τον αθλητισμό στον πολιτισμό, από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
26: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
27: Με την εξέταση στο μάθημα των μαθηματικών αλγεύρα γενικής παιδείας συνεχίζονται σήμερα 3η 2 Ιουνίου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Άνοδο παρουσιάζει η τιμή του πετρελαίου, με τη διεθνή τιμή του τύπου Brent να ενισχύεται κατά περίπου 3%. Η Κρήτη παραμένει στις ακριβότερες περιοχές της χώρας. Δέσμοι μέτρουν για τον περιορισμό του κόκκινου ιδιωτικού χρέους, το οποίο ξεπερνά τα 240 δις, προωθεί η κυβέρνηση μέσα στον Ιούνιο. Αθρώες οι καραβιές μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης καθημερινά. Από 12 Ιουνίου τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, φέρνοντας ερωτικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα οι χώρες πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα θα διαχειρίζονται τις παράτυπες αφίξεις μεταναστών και προσφύγων. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου συζητείται αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου το μείζον θέμα της οριοθέτησης και της διαφαινόμενης συρρήκνωσης των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων με βάση το νέο Προεδρικό Διάταγμα. Στο Συμβούλιο Επικρατείας αύριο η κανονιστική για τις τομές από τις εταιρείες οπτικών Ινών στους δρόμους του Ηρακλείου. Έχουμε βάλει φραγμό στην ασυδοσία των εργολάβων, λέει ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός. Καλοκαίρι χωρίς ναυαγοσώστες σε κορυφαίους προορισμούς της Κρήτης, δήμοι και επαγγελματίες εκπέμπουν σως. Πολιτικές διεργασίες στο κέντρο αριστερό φάσμα των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκαλεί η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα την πέμπτη εκρηκτική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτητοποίησης 7 βουλευτών στη Νέα Αριστερά. Ισχυρή σεισμική μεγέθους 6,2 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Νότια Ιταλία, έγινε αισθητός ο σεισμός και στην Ελλάδα.
26: 84. Ο καιρός.
27: Εθρίος ο καιρός. Ανέμοι από μεταβλητές διευθύνσεις μέτρη. Η θερμοκρασία στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
26: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
28: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

από ό,τι καταλάβετε, η διάθεση και η δική μου, όπως και του Νίκου Σφακιανάκη, είναι η καλύτερη δυνατή, τουλάχιστον ξεκινώντας για αρχή την εκπομπή. Καλημέρα σας από το Ράδιο 984. Να είσαστε όλοι σας γεροί, να είσαστε δυνατοί, και όχι βέβαια μόνο καλημέρα και καλή εβδομάδα, όπως επίσης και καλό μήνα. Καλοκαιράκι, λέει ο στίχος, πάρα πολύ ωραία το ακούσαμε. Καλοκαιρινός ο καιρός, θερμοκρασία και στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Κρήτης, με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε, ήπιες καιρικές συνθήκες, μεταβλητή μέτρη ή άνεμη, έτσι για να ξέρουμε τι είναι τα δεδομένα ή ποια είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε μπροστά μας για σήμερα Τρίτη, που έχει 2 ο Ιούνιος. Καλές καιρικές συνθήκες αναμένονται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, μετεωρολογικός χάρτης εφημερίδα Νέα Κρήτη. Αν εξαιρέσεις μόνο τα βόρεια διαμερίσματα, κυρίως ηπειρωτική χώρα, από Ήπειρο, Μακεδονία κατά τόπους και Θράκη, με τον υδράργυρο ναι μεν στους 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά και με αρκετές βροχούλες. Έβλεπα μέσα αφιμπήτιες αναρτήσεις φίλων από τη Βόρεια Ελλάδα, με την Καρδίτσα, τα Ιωάννη και λοιπά, με αρκετή βροχή, και έλεγα μα πού είμαστε, πού είμαστε, πού είμαστε. Περιφερειακή ενότητα Αχανίων, υδράργυρος μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου, βορρά και νότο. Ρέθυμνο από τους 28 έως τους 30. Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, τόσο σε βορρά όσο και νότο, υδράργυρος από τους 28 μέχρι τις 30, όπως επίσης και στην ευρύτερη περιοχή του Παλασιθίου ή σε όλη την περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου. Η άνεμη δυτική στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, μεταβλητή μέχρι τα 3 μποφόρ στην υπόλοιπη Κρήτη, τόσο στο βόρειο Κρητικό όσο και στο νότιο Κρητικό. Τα δικά μας στοιχεία της ταυτότητας, όπως σας είπαμε, Ράδιο 984 και τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, news@radio984.gr, info@radio984.gr, είναι το καλύτερο από όλα για τα γραπτά μηνύματά σας, για να μην χάνονται, για να μην τα ξεχνάμε, για να μην παραλάσσονται, για να μην. Τώρα, αν θέλετε να παίξουμε, πολύ περισσότερο το χαλασμένο τηλέφωνο Σούπα μου πες είπαν, 281-0398-181 και 182. Άντε και φύγαμε. Άντε και τα βασικά τα ακούσατε μέσα από τους τίτλους των ειδήσεων. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο 984. 6,2 ρίχτερ στην Ιταλία, περιοχή της Καλαβρίας. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Στην αρχή υπόθηκε ότι ήταν μια σεισμική δόνηση στα 6,5 ρίχτερ. Τελικά πήγε στα 6,2. Η Λευκοσία σχεδιάζει να ανοίξει συζήτηση με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το τέλος της κρίσης με το Ιράν, επιδιώκοντας διαβεβαιώσεις ότι μελλοντικές βρετανικές κυβερνήσεις δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν μονομερώς τις βάσεις στην Κύπρο για στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Εύθραυστη η ισορροπία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, παρά τις ανακοινώσεις για ηχεκαιχηρία, και ξεκίνησα από τη μεγάλη μας τη γειτονιά, γιατί η μεγάλη μας γειτονιά μας επηρεάζει ποικιλοτρόπως και ο καθένας από εμάς το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνεται, το ξέρει, το βιώνει μέσα στο πετσί του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να πλήξει στόχους στη Βηρυτό εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεσμπολά, την ώρα που η Λιβανέζικη οργάνωση δηλώνει ανοιχτή σε πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλο το Λιβανό. Ο Τραμπ ανακοίνωσε τα περί της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Τώρα ο ίδιος ο Τραμπ λέει και κάτι άλλο, αλλά λέει τόσα πολλά, άντε τρέχα γύρευε το τι πιστεύει, το τι πιστεύουμε, το τι λέει, το τι γίνεται, τέλος πάντων δεκτό. Την επόμενη εβδομάδα είπε λοιπόν ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς με όλη τη διεθνή κοινότητα, με όλους τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με όλες τις τράπεζες, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τους πάντες όλους να λένε ότι πάμε για ένα μήνα ακόμα με κλειστά τα στενά του Ορμούς,
άντε αντίο για τη δική μας την τσέπη, άντε αντίο για όλους μας. Και βέβαια ρωσικές επιθέσεις που συνεχίζονται κατά τη διάρκεια της νύχτας, είχαμε σε κατοικημένες περιοχές με ρωσικές επιθέσεις, με βόμβες, με ξέρω εγώ τι άλλο ρίχνουν και οι Ρώσοι, που έπεφταν πάνω σε πολυκατοικίες, 51 τραυματίες, 3 νεκροί στο Κίεβο κατά την νυχτερινή ρωσική επίθεση, και όχι μόνο σε μια περιοχή του Κίεβου αλλά σε αρκετές περιοχές, όπως επίσης και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Αυτή η ευκολία του να είσαι ηγέτης και αυτή η ευκολία για το έδαφος να κάνεις τι, να σκοτώνεις ανθρώπους, λες και μπορείς να δώσεις τη ζωή στους ανθρώπους στη συνέχεια, εμένα με ξεπερνάει, αλλά είναι το εμένα. Αυτά από τη μεγάλη μας την γειτονιά. Τα παιδιά μας συνεχίζουν τις εξετάσεις σε όλες τις τάξεις γυμνασίων και λυκείων. Μπορεί να δίνεται μια παραπάνω μέρημνα ή μια παραπάνω σπουδαιότητα στις πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί τα παιδιά των ΕΠΑΛ σήμερα δίδουν άλγευρα γενικής παιδείας. Αύριο τη Σκυτάλη παίρνουν τα μαθήματα προσανατολισμού για τα γενικά λυκεία, δηλαδή τα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά, η βιολογία, ανάλογα με την κατεύθυνση που ακολουθεί ο κάθε υποψήφιος. Αλλά δεν κάνει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν οι ενδοσχολικές εξετάσεις για τους μαθητές των λοιπόν τάξεων λυκείου και γυμνασίου. Σε όλα τα παιδιά να είναι γερά, να είναι δυνατά, να έχουν κουράγια να προχωρήσουν και να πάνε παρακάτω. Εξετάσεις είναι, τι να κάνουμε, όλη δύναμη εξετάσεις. Έγραψες. Δεν έγραψες. Ο Ιούνιος φέρνει, λέει, μέτρα σε ό,τι έχει να κάνει με τον περιορισμό του κόκκινου ιδιωτικού χρέους. Δεν το λέω εγώ, τα λένε στη στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, διότι φαίνεται ότι είναι αρκετά αυτά τα οποία προωθεί μέσα στο μήνα η κυβέρνηση. Αυτό το ιδιωτικό χρέος, το οποίο ξεπερνά τα 240 δις ευρώ. Βασικοί πυλώνες, λένε τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, είναι η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, η διεύρυνση της περιμέτρου ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό, είναι η αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών υπό προϋποθέσεις, είναι οι αλλαγές στο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, είναι η ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για το φορέα αποκτήσης και επαναμίσθωσης ακινήτων, είναι η λειτουργία και η λειτουργία του οποίου υπολογίζεται στα τέλη του φθινοπόρου. Μιας και μιλάμε για το χρέος, αμέσως στο μυαλό πηγαίνει σε αυτά τα οποία βιώνουν οι άνθρωποι στο Αρκαλοχώρι, αυτή η οργή και η απόγνωση που συνεχίζει να υπάρχει σε όλους εκεί τους σεισμόπληκτους, στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, αλλά επίσης και στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλες οι καθυστερήσεις, η αδράνεια του κράτους εκοφαντική, οι οικογένειες κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους και είναι οικογένειες που ζουν ακόμα σε κοντέινερς. Αυτή τη σκληρή εικόνα εγκατάλειψης σας υπενθυμίζω και κοινωνικής ασφυξίας, ότι περιέγραψε στο ράδιο 984 ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων, η Ελπίδα Κώστας Γκεντάτσιος, καταγγέλλοντας ότι 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό η πολιτεία όχι μόνο δεν έχει αποκαταστήσει την περιοχή, αλλά αφήνει εκατοντάδες πολίτες εκτεθειμένους σε πληστηριασμούς, οικονομική εξόντωση και καθημερινή υποβάθμιση της ζωής τους. Είπε ότι μέχρι το τέλος του 2026, μια πενταετία από το σεισμό, καταγράφονται συνολικά 250 πληστηριασμοί πάσης φύσεως ακινήτων στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και αντίστοιχος αριθμός στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για σεισμόπληκτες περιοχές που εξακολουθούν να μετρούν ανοιχτές πληγές, ερείπια και εκατοντάδες οικογένειες σε προσωρινές κατοικίες, περιέγραψε, σας υπενθυμίζω, συγκεκριμένες περιπτώσεις πολιτών που βρίσκονται αντιμέτωποι με την απώλεια της πρώτης κατοικίας τους. Ανάμεσα τους πολύτεκνες και άνεργες οικογένειες με φαντς να απαιτούν δεκάδες χιλιάδες ευρώ προκαταβολές και πολυετίες ρυθμίσεις, παρά τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μετά το σεισμό, την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση.
Και ως παράδειγμα έχουμε μπροστά μας για τις 4 Ιουνίου τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας ανεργού οικογενειάρχη, πολυμελής οικογένειά του, για ένα δάνειο 80.000 ευρώ που πήρε το 2003, με το φάντς να του ζητά 550 ευρώ μηνιαίως για 35 χρόνια, αλλά ντούκου 15.000 ευρώ μετρητά για να μπορέσει να προχωρήσει. Αλλά εμείς αλλού βρισκόμαστε και αλλού πατάμε, το ένα πόδι στην Ανατολή, το άλλο στη Δύση, στη μέση το κοινοβούλιο, και βέβαια δεν κάνει να ξεχνάμε ότι εκτός από την πολιτική μεΐτα που παράγουμε είναι και εκείνα τα ωραία χρήματα μισθός που παίρνουμε, διότι οι πολιτικές διεργασίες συνεχίζονται ή βρίσκονται σε εξέλιξη στο κέντρο αριστερό φάσμα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Άμα την εμφάνιση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έχει αρχίσει η πρεμούρα, μόνο που ξέρετε είναι φίλο από εμφύλιο πολεμικό το σκηνικό και είναι μακράν της πραγματικότητας του καθενός από εμάς με βάση τα παραπάνω τα οποία σας ανέφερα. Την Πέμπτη έχουμε μπροστά μας για αυτή την εβδομάδα μια εκρηκτική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεχόμενα εκεί να ανοίξει τα χαρτιά του και ο Σωκράτης Φάμελος. Υπάρχουν μπροστά ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από τη Νέα Αριστερά. Στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζονται να τρώγονται. Ο Χάρης Δούκας, μάλιστα, με ανάρτησή του διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση για ενιαίο ψηφοδέλτιο, καθώς το ΠΑΣΟΚ έχει αυτόνομη πορεία με άλλα κόμματα. Τι να πω ρε παιδιά, καλά κάνετε και καλά περνάτε. Εμείς οι υπόλοιποι είναι που πρέπει να βάλουμε τις δεύτερες σκέψεις μέσα στο κεφάλι μας. Εμείς οι υπόλοιποι είναι που θα πρέπει να κάτσουμε και να σκεφτούμε τι είναι αυτά τα οποία εσείς κάνετε ή σας έχουμε επιτρέψει να κάνετε, την ώρα που η ζωή μας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είχε αναβληθεί από τον προηγούμενο μήνα η συζήτηση στο Συμβούλιο Επικρατείας για αυτή την κανονιστική που έχει επιβάλει ο Δήμος Ηρακλείου σε εταιρείες οπτικών ινών στους δρόμους του Ηρακλείου. Έχουμε βάλει φραγμό στην ασυδοσία των εργολάβων, λέει ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός. Δήμαρχε, να μην σου πω και το παρασύνθημα και το παρακάτω, γιατί δεν είναι μόνο οι εταιρείες οπτικών

το πράγμα και αποσυμπληρώνεται. Σκάματα, νεσκάματα, πρεμούρες και ξανά πρεμούρες. Και καλά, πάμε και πάμε προς τα κάτω. Στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμένεται να συζητηθεί το μείζον ζήτημα της οριοθέτησης και της διαφαινόμενης συρρίκνωσης των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων με βάση το νέο Προεδρικό Διάταγμα. Ένα θέμα το οποίο τίθεται από τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης της παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας, Μιχάλη Καραμαλάκη. Και βέβαια από την άλλη, αθρώες οι καραβιές μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Αλλά και με εκείνη την άλλη την είδηση που λέει ότι από τις 12 Ιουνίου τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, φέρνοντας σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα οι χώρες πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα θα διαχειρίζονται τις παράτυπες αφήξεις μεταναστών και προσφύγων. Κουβέντα θέλει. Είναι κάτι απλό έτσι για να το κουβεντιάζουμε, απλά και μόνο, γιατί η θεωρία είναι μια χαρά, η πράξη είναι άλλη. Και βέβαια είναι και εκείνη η είδηση η οποία έρχεται από την Ιερά Πέτρα και μας τη στέλνει ο Νίκος Πετάσης, που λέει ότι τις τελευταίες ημέρες του Μάη, σε τουλάχιστον 10 διαφορετικές γνωστές περιπτώσεις, οι απατεώνες ξαναχτύπησαν από το τηλέφωνο σε χωριά της Ιεράπετρας, επιχειρούσαν να τρομοκρατήσουν τα υποψήφια θύματα τους με διάφορα αληθοφανή παραμύθια, χωρίς ωστόσο στην πλειονότητά τους να καταφέρουν να τους αποσπάσουν κάποιο ποσό, εκτός από μια περίπτωση 82χρονου που βρέθηκε σε μεγάλη στιγμή αδυναμία στο σπίτι και μάλιστα τους παρέδωσε ο ίδιος 50.000 ευρώ που είχε στο σπίτι του. Γιατί τόσα πολλά χρήματα μέσα στο σπίτι ενός ηλικιωμένου, που να ξέρει ο ηλικιωμένος που είναι. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Το είπανε για τον τραυματισμό του παιδιού του, για να το καταλάβετε. Και ότι θα πρέπει να βάλει λάμες στα άκρα του και ότι όλα αυτά κοστίζουν και είναι σε νοσοκομείο του Ηρακλείου. Και ο ηλικιωμένος τρομοκρατήθηκε και του είπανε ότι αυτό είναι ένα κόστος κοντά στις 70.000 ευρώ και του κρατούσανε ανοιχτό το τηλέφωνο και τον βάλανε 82 χρονών, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μέσα στο αυτοκίνητο, πάντα δια τηλεφώνω, για να έρθει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και σε όλη τη διαδρομή κρατούσανε ανοιχτό το τηλέφωνο. Του μιλούσανε δηλαδή, έτσι να είναι απασχολημένο, να μην έρθει να ξεκαθαρίσει το μυαλό του ηλικιωμένου, και αφού τον φέρανε στο Πανεπιστημιακό, κάποιος εκεί περίμενε. Ο παππούς τους είπε ότι δεν είχε 70.000 ευρώ, είχε 50.000 ευρώ, χαρότα δηλαδή τα χρήματα. Και αφού ο παππούς έδωσε τα χρήματα αυτά και είχε κλείσει το τηλέφωνο, τότε του κόψε να πάρει τηλέφωνο τα παιδιά του. Πώς αλλιώς μωρέ να το πούμε, πώς αλλιώς να το πούμε. Είδατε κάτι μεροκάματα που βγάζουν όλοι αυτοί οι τύποι, όλοι αυτοί οι άθλοι, τα είδατε όλα αυτά? Σας είπα διάφορα, δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα άλλο. Και αυτή είναι η ειδησιογραφία ουσιαστικά, έτσι, με την οποία μας κάνει ποδαρικό ετούτος εδώ καινούριος ο μήνας. Τώρα για να σας πάω λίγο και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Θα σταματήσω στην ή θα ξεκινήσω από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Γυμνές οι παραλίες, είδος έναν επαρκία ή ναυαγοσώστες στην Κρήτη. Άγωνοι πολλοί διαγωνισμοί πρόσληψης λόγω έλλειψης ενδιαφερομένων. Παραμένουν ακάλυπτες πολλές παραλίες σε Χερσόνησο Αγίου Νικολαού. Κίνδυνος για τους λουόμενους, νομικά και θεσμικά κενά βλέπουν οι αυτοδιοικητικοί. Πυρόσβεση, αντί να ενισχυθεί, αποδυναμώνεται η Κρήτη. Πανελλαδικές οι απαντήσεις για τα νέα ελληνικά και ΕΠΑΛ. Πρωτοφανής απάτη με λία 50.000 ευρώ, οδήγηση από την Ιερά Πέτρα έως το Πανεπιστημιακό για να τους φέρει τα λεφτά, 82 χρόνων. Συρρίκνωση οικισμών, σήμερα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δικταίου Άνδρο, εντυπωσιακή η νέα του εικόνα. Χαριλάου Τρικούπη, ξεκινούν τα έργα για το νέο δίκτυο ίδρυυσης. Τουρισμός, η Κρήτη αντέχει παρά τις αναταράξεις διεθνώς.
Κλείνουν μέτωπα στον Όφι μεταγραφές, εσωτερικές υποθέσεις και το νέο ποδοσφαιρικό στέλεχος στην πρώτη γραμμή. Εκεί από όπου περνάτε και κάνετε τις δικτυώσεις και βάζετε το νέο δίκτυο ίδρυυση.

0: Στη συνέχεια όλη αυτή τη χωματίλα που με τον πρώτο αέρα σηκώνεται και παίρνει φύλλα και φτερά και την αναπνέει ο κόσμος και κάθεται πάνω στα φύλλα των δέντρων, βάζεται εκείνο το μηχάνημα για να καθαρίζει από όλο αυτό το χώμα, βρέχεται το δρόμο, γιατί τουλάχιστον στην δημοκρατία πηγαίνοντας αυτό δεν το είδα, δεν το διαπίστωσα. Και εκεί στο νεκροταφείο του Αγίου Κωνσταντίνου επίσης απ' έξω δεν το διαπίστωσα. Όπως και όταν γινόντουν σαν τα απαραίτητα έργα στη δική μου την γειτονιά και κρατήσανε κάτι ξεγυρισμένα δίμηνα και τρίμηνα. Και κάθε πρωί μάλωνα το βουρεξάκι και του έλεγα ελάτε να φτιάξετε το δρόμο, και πέρνεγε νεοβουρεξάκης και του έλεγα μα δεν είναι νοικοκυριό αυτό που κάνετε, και μου απαντούσε ο βουρεξάκης μα και εγώ νοικοκύρης είμαι στο σπίτι μου. Ναι ρε φίλε, αλλά δείξτε το. Και εσύ και οι εργολάβες σου και όλοι οι υπόλοιποι. Βάλτε τα μηχανήματα που έχετε να μαζέψουν τη χωματίλα. Εάν θέλουμε να είμαστε νοικοκύριδες, όπου μπαίνει από πάνω η πίσα. Στις τομές που ανοίγεται και στις τομές που δεν ανοίγεται και στις τομές που ανοίγεται, και πηγαίνετε να δείτε και εκείνες τις τομές και τα περίφημα ζιγ-ζαγ που γίνονται επίσης στην Ούλαφ Πάλμε. Κάτι δεν πάει καλά μαζί σας ρε παιδιά, κάτι δεν πάει καλά μαζί σας. Όλα μαζεμένα στην ίδια πόλη, την ίδια στιγμή. Και μετά μιλάμε για δυσφορία. Και μετά σας ταράζει η δυσφορία μας. Τι να σας κάνω. Βάζετε χεράκια, βγάζετε ματακιά. Στα 25 λεπτά μετά τις 8. Για εσάς που κυνηγάτε την ώρα ή εκείνη κυνηγάει εσάς. Αθηναϊκός τύπος. Εφημερίδα Τα Νέα. Αλήθεια και μύθη για δόριους ύπους. Κέντρο αριστερά. Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χαριδούκα. Πώς βραχυκύκλωσε η Χάρη Λαουτρεκούπη. Γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση. Η επίθεση της Άννας Διαμαντοπούλου την Κοτζιά υπό τη σκιά της Ελλάς, εννοεί το κόμμα του Τσίπρα. Και οδηγός 10 σως βήματα, βρείτε τα χαμένα ένσημα από το 2002 και πριν. Ποια είναι η διαδικασία στον ΕΦΚΑ που πρέπει να ακολουθήσετε, τόσο για τους μισθωτούς όσο και για τους μη μισθωτούς. Σόπα καλέ σόπα. Απογευματινή ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φυλάτες του ΕΦΚΑ, αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενδεχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Η ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχτεί. Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Ποσειδόνια 2026. Βόβες Ντίλιαν, αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ελεύθερος τύπος, νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Προσλήψεις στο δημόσιο, 3.368 θέσεις μόνιμων μέσα στο καλοκαίρι. Μανιφέστο κατάχρηση εξουσίας προκαλεί η κοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες. Και χάρη με τη φούρια σου, βάρα τα κουμπόρια σου, Δούκα αδειάζει Ανδρουλάκη, ζητεί κοινή κάθοδο Πασόκ με Τσίπρα. Ανασκεύασε στη συνέχεια. Εφημερίδα Κοντρά, αλλά παίζεις εκ του ασφαλούς. Είναι πάρα πολύ ωραία. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Σόπα καλέ. Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από τον νέο τοπικό έμφυα Λιβάνιο από την Εστία. Political, το νταλαβέρι των συμμαχιών πριν και μετά τις κάλπες. Ποιοι κοιτούν προς Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με Καριστιανό, γιατί το Πασόκ βρίσκεται σε μέγενη και το κεντρικό διακύβευμα της νέας δημοκρατίας. Θα βελτιωθεί η καθημερινότητά μου μετά από όλα αυτά? Θα αντιμετωπιστεί ακρίβεια την επόμενη μέρα ακριβώς μετά που θα ψηφιστεί όποιος ψηφιστεί? θα έχετε μια κοινή στάση και γραμμή για το πώς θα μπορώ εγώ να σχεδιάζω το δικό μου το αύριο, για να έχω τη δυνατότητα αυτή και να έχω αυτή την ελπίδα και να έχω αυτή την επιθυμία και να έχω αυτό τον όνειρο, το όνειρο. Εφημερίδα Δημοκρατία, εσχυράμα κατά των Ελλήνων, μυθικά ποσά για την αυτοπροβολή της Αγαπηδάκη σε σκανδαλώδες πρόγραμμα αμφιβόλου αξίας και χωρίς την παραμικρή λογοδοσία. Και τέλος, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορικής, στα 29 λεπτά μετά τις 8, δέσμη 4 μέτρων διευθέτησης ιδιωτικού χρέους. Αυτή είναι η δισιογραφία, έτσι καταγράφεται, διαλέγετε τι παίρνετε, τι διαβάζετε και από πού το διαβάζετε.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
4: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
5: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
7: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
8: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
12: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματίσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
11: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
12: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
13: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
12: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
13: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
12: Και στο lithi.gr.
14: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
15: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
16: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
15: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
16: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
17: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
16: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
19: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
18: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
19: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
20: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
16: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
15: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
17: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
16: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
15: Μπα.
16: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
21: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
22: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
23: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
22: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
24: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
25: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα.

0: 6:31 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους σας. Έχει αρκετές υποχρεώσεις αυτή η εβδομάδα για πάρα πολύ με κόσμο. Θα καλημερίσω τον Μάριο το Διονέλη, γιατί θέλω να υπενθυμίσουμε αυτή την συνάντηση που έχει καλέσει τη συνάντηση που καλούν οι Σύλλογοι Γονέων 53ου, 54ου Δημοτικών Σχολείων, πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία, αναφορικά με τα προβλήματα τα οποία ξεκίνησαν εδώ και πάρα πολύ καιρό τα κτηριακά, εργασίες που ξεκίνησαν εδώ και κάποια χρόνια, αλλά το σχολείο παραμένει γιαπή σε βάρος των παιδιών. Μάρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Αγγέλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και πάλι αναδεικνύεις το θέμα. Έχει προκύψει ένα ζήτημα, η συνάντησή μας είναι για αύριο Τετάρτη, 3 του μήνα, στις 6 ώρα το απόγευμα. Βέβαια, επειδή χθες ήταν το Αγίου Πνεύματος, μεταφέρθηκε, όπως μαθαίνουμε, το Δημοτικό Συμβούλιο, αντί για Δευτέρα, την Τετάρτη ακριβώς εκείνη την ώρα. Αυτό αφορά τον κύριο Σπυριδάκη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών. Τώρα πρέπει να σου πω ότι είμαστε σε κάποιες συνεννοήσεις οι δύο σύλλογοι, μήπως κάνουμε έστω μία ώρα νωρίτερα την δική μας συνάντηση. Θέλουμε ασφαλώς ο Αντιδήμαρχος να είναι εκεί και βεβαίως θέλουμε και όλους τους υπόλοιπους αρμόδιους, τον διευθυντή του ΔΕΔΙΕ, τον κύριο Πολυμέρη, την επιβλέπουσα του έργου, την κυρία Κεντριστάκη, να μιλώ τώρα όλα τα ονόματα, τους ανθρώπους που είναι γύρω από το έργο της ανακατασκευής, της στατικής ενίσχυσης του σχολείου μας, το οποίο έχει κολλήσει, τα λέγαμε μαζί και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν κινείται το παραμικρό, ένα χρόνο είναι οι τελευταίες μέρες του σχολικού έτους, το οποίο όπως ξεκίνησε σε ό,τι αφορά το έργο της στατικής ενίσχυσης, έτσι ακριβώς και τελειώνει. Με ένα γιαπί, το οποίο ενώ πέσαν οι τείχοι της πρόσωψης, ενώ μπήκαν κάποια προστατευτικά, είναι ένα εργοτάξιο το οποίο το κοιτάμε μια ολόκληρη σχολική χρονιά χωρίς να έχει γίνει το παραμικρό. Και επί αυτού του ζητήματος θέλουμε απαντήσεις. Μιλώ για το ένα από τα 4 κτίρια του συγκροτήματός μας. Έτσι, μιλώ για αυτό το οποίο υποτίθεται ότι είναι σε εξέλιξη, γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Σου θυμίζω τους αριθμούς, εμείς το έχουμε μάθει απ' έξω. Από τον Ιούνιο του 2022 με ορίζοντα ολοκλήρωσης 15 μήνες, δηλαδή για Σεπτέμβριο του 2023. Και πλέον είμαστε στους 48 μήνες, τώρα τον Ιούνιο, καλό μήνα κιόλας, μπαίνουμε στο ακριβώς, στην τετραετία ακριβώς που είναι σε εξέλιξη, υποτίθεται το έργο, και έχουμε παραλάβει το μισό, τα 2 από τα 4 κομμάτια του κτηριακού μας συγκροτήματος. Διεκδικούμε να μην περάσουν άλλα 4 χρόνια για να πάρουμε και το υπόλοιπο. Θα είναι μεγάλη ζημία, θα υποτιμά τα παιδιά μας, εμάς, τη σχολική μας κοινότητα, θα υποτιμά τους δασκάλους μας που κάνουν τεράστια δουλειά στο σχολείο και μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Γι' αυτό λοιπόν περιμένουμε όλους τους αρμόδιους και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τον κύριο Μπελαδάκη και την Ένωση Γονέων που έχουμε καλέσει σε αυτή τη συνάντηση την αυριανή. Μένει μόνο ένας αστερίσκος να δούμε ακριβώς για την ώρα ώστε να κάνουμε τη συνεννόηση αυτή με τον κύριο Σπυριδάκη που καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να είναι και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ίσως να πάει λίγο πιο νωρίς το απόγευμα, στις 5 αντί για τις 6 που είχαμε προγραμματίσει.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η κατανόηση μας έχει φάει. Καταλαβαίνουμε όλους τους υπόλοιπους, αλλά έχουμε παιδιά εντός σχολείου που κινδυνεύουν, παιδιά εκτός σχολείου τα οποία κινδυνεύουν με την κατάσταση του οδικού δικτύου. Άντε να δω μέχρι πόσο θα φτάσει αυτή πραγματικά η κατανόηση.
1: Βλέπεις, Αγγέλα, ότι πηγαίνουμε. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε στον Αντιδήμαρχο: μην πας στο Δημοτικό Συμβούλιο, έλα σε εμάς. Καταλαβαίνω. Πρέπει να γίνει μια συνεννόηση τώρα. Δεν πάμε επιθετικά. Δεν πάμε
0: ναι,
1: να
0: και εσύ,
1: πάμε να δώσουμε λύσεις.
0: Ναι, και εσείς καταλαβαίνω και νομίζω καταλαβαίνετε από τη δική σας την πλευρά τι είναι αυτό που θέλω να πω για όλη αυτή την εικόνα που παρουσιάζει το Ηράκλειο αυτή την ώρα.
1: Και έχουμε δείξει πάρα πολύ μεγάλη κατανόηση σε πάρα πολλά ζητήματα. Δεν είναι μόνο το κτίριο. Μας πήραν φέτος την δασκάλα της θεατρικής αγωγής. Πήγαμε στον κύριο Μπελαδάκη, γιατί πήγε στο καλλιτεχνικό σχολείο που δεν είχαν τα μαθήματα, αυτά που πρέπει να κάνουν τα παιδιά. Πήγε από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια η δασκάλα μας. Καλώς πήγε αυτή την απόφαση. Πήγαμε στον κύριο Μπελαδάκη, μου λέει, μας είπε για να σας φέρω τώρα μέσα στη χρονιά άλλη, πρέπει να την πάρω από άλλο σχολείο. Και παίζουμε τώρα αυτό το παιχνίδι, σχολείο εναντίον σχολείου. Και εμείς είπαμε εκεί και οι δύο συλλογοί, και του 53 και του 54, όχι, δεν θέλουμε να στερηθεί ένα άλλο σχολείο και να έρθουμε σε αντιπαράθεση, αλλά θέλουμε από την επόμενη σχολική χρονιά να λυθεί το πρόβλημα. Δείχνουμε κατανόηση. Ναι, σε πάρα πολλά ζητήματα δείχνουμε κατανόηση, αλλά δεν μπορεί να βγαίνουν συνέχεια ζημιωμένα τα παιδιά.
0: Είναι όπως την υγεία, ότι και η παιδεία βρίσκεται στα καλύτερότερα της ούτως ή άλλως, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, με τους αναπληρωτές, με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν υπάρχουν, με τους καθηγητές, με τους δασκάλους που δεν τοποθετούνται, με τις κενές οργανικές θέσεις. Μόνο αν θέλεις θεωρητικά μπορείς να τα δεις ή φιλοκυβερνητικά μια χαρά όρημα τα πράγματα, αλλά μια χαρά καλυμμένα τα πάντα όλα, αλλά η πραγματικότητα μέσα στα σχολεία ξεπερνάει πραγματικά τον καθένα από εμάς. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, η συνάντηση αυτή θα γίνει τώρα, θα γίνει μια ώρα πριν, δύο ώρες πριν, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά ζητούνται...
1: Θα γίνουν κάποιες συνεννοήσεις μεταξύ μας. Έτσι.
0: Ωραία, αλλά...
1: Εμείς αύριο το απόγευμα θα είμαστε στο σχολείο και θα τους περιμένουμε όλους αυτούς.
0: Έτσι,
1: και τον εργολάβο φυσικά.
0: Γιατί πρέπει να δοθούν...
1: Όλους όσοι είναι αρμόδιοι γύρω από το θέμα.
0: Πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Μαρία Διονέλη. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων του 54ου Δημοτικού Σχολείου. Είναι Τρίτη, έχει 2 Ιουνίου, στη μάτη η μνήμη των Οσίου Μαρίνο του Βάνη και Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητό. Γιορτάζουν ο Μαρίνος. Βάλτε έναν αστερίσκο, γιατί έχουμε και την Αγία Μαρίνα, της Αγίας Μαρίνας, εκεί κάπου 17 Ιουλίου. Γιορτάζει ο Νικηφόρος, όπως επίσης και η Νικηφορία. Για όλους εσάς που έχετε με την τιμητική σας, λέμε τα καλύτερα. Τώρα, υπάρχει είδηση που λέει ότι σε κρίσιμη φάση πως εισέρχεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των φερόμενων παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 7 εναπομείναντες κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην Βόρεια Ελλάδα. Η σημερινή διαδικασία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκονται τα πρόσωπα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν τον κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης. Συνολικά 6 πρόσωπα εμφανίζονται να κατήχαν ηγετική θέση, με 4 εξ αυτών να φέρονται ως οι βασικοί καθοδηγητές, των 2 και 2 ακόμα να διαδραματίζουν υποστηρικτικό ρόλο. Χθες, ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή, απολογήθηκαν οι πρώτοι 10 από τους συνολικά 17 συλληφθέντες και κατηγορούμενους στην υπόθεση. Κανείς δεν κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Σε μία περίπτωση αποφασίστηκε επιπλέον επιβολή χρηματικής εγγύησης. Νομίζω ότι με τα κρατάμε όλα αυτά, γιατί είναι και εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα. Σταματάω λοιπόν τώρα στο Δημοτικό Συμβουλίο και σταματάω στο Δημοτικό Συμβουλίο, γιατί έρχεται το θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με τα όρια των οικισμών. Συζητείται αύριο Τετάρτη το μείζον ζήτημα της οριοθέτησης και της διαφαινόμενης συρρήκνωσης των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, με βάση το νέο προεδρικό διάταγμα 194/2025. Το θέμα τέθηκε από τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και της παράταξης Ηράκλειου Υπόλοιμας, Μιχάλη Καραμαλάκη. Στην ερώτησή του, ο κύριος Καραμαλάκης χαρακτηρίζει το θέμα μείζωνος σημασίας για το Δήμο Ηρακλείου, τις δημοτικές κοινότητες, τους δημότες και την περιουσία τους. Έχετε ακούσει πραγματικά πάρα πολλές φορές σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα αυτό τα όρια των οικισμών από τη συχνότητα του Ράδιο 984. Αυτά τα δεδομένα, τι είναι αυτά τα οποία αλλάζουν, τι είναι αυτά τα οποία φέρνουν. Σας υπενθυμίζω συνεντεύξεις επίσης με τον κύριο Ηρακλή Πυριανάκη, εδώ στο πλαίσιο της ίδιας της συχνότητας, με τον Γιώργο Σαχίνη, με τους δημότες, να επισημαίνουν και τους δήμους ότι οι νέες ρυθμίσεις επηρεάζουν άμεσα την οικοδοσιμότητα, την αξία της γης και την αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινωνιών. Θα δείτε ένα αναλυτικό και θα διαβάσετε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ από την Κατερίνα Πατινάκη και στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη σήμερα. Όπως αναφέρει το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 5215, καθορίζει τα κριτήρια, τον τρόπο και τις διαδικασίες οριοθέτησης των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, καθώς και το πλαίσιο των κρίσεων γης και των περιορισμών δόμησης. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης υπογραμμίζει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν έχει μόνο τεχνικό υπολοδομικό χαρακτήρα, αλλά αγγίζει άμεσα τα περιουσιακά δικαιώματα των πολιτών, προκαλώντας, όπως σημειώνει, εύλογη ανησυχία στους δημότες. Στον κύριο Καραμαλάκη αναμένεται να απαντήσει ο Αντιδήμαρχος Πυλοδομίας Νίκος Γελιτάκης για μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης θέτει, όπως είναι ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζονται οι δημοτικές κοινότητες και οι οικισμοί του Δήμου Ηρακλείου από το νέο θεσμικό πλαίσιο, τα νέα δεδομένα που προκύπτουν για τα όρια των οικισμών, ποιες ιδιοκτησίες ενδέχεται να επηρεαστούν ως προς την αρτιότητα, την οικοδομήσιμότητα και την αξία τους, το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές μελέτες, το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών, δυνατότητες παρέμβασης του Δήμου μέσω των τοπικών πολυοδομικών σχεδίων, καθώς και το αν έχει ήδη γίνει καταγραφή των περιοχών και των ιδιοκτησιών που πιθανόν να επηρεαστούν. Παράλληλα, ο κύριος Καραμαλάκης ζητά ενημέρωση για τις ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει η Δημοτική Αρχή, προκειμένου, όπως αναφέρει, να διασφαλιστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα συμφέροντα των δημοτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στο γεγονός ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να περιοριστεί σε ρόλο απλού παρατηρητή, σημειώνοντας ότι οφείλει να κινηθεί προληπτικά, με διαφάνεια, συντονισμό, πλήρη επιστημονική και τεχνητή τεκμηρίωση, αξιοποιώντας κάθε θεσμική και νομική δυνατότητα για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και της αναπτυξιακής προοπτικής των οικισμών. Χαρακτηρίζει το θέμα κρίσιμο και επίγον, επισημένοντας την ανάγκη άμεσης ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών και ουσιαστικής συμμετοχής των προέδρων των κοινοτήτων, οι οποίοι, όπως τονίζει, γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τα πραγματικά δεδομένα της κάθε περιοχής. Τώρα, το θέμα παραμένει, με βάση το ρεπορτάζ, στην κορυφή της πολιτικής επικαιρότητας και σε επίπεδο κοινοβουλίου, με τους βουλευτές από την Κρήτη να θέτουν το ζήτημα στο Υπουργείο, ζητώντας να διασωθούν οι περιουσίες των πολιτών. Και βέβαια εκείνο το άλλο το μεγάλο θέμα, το οποίο είναι ανοιχτό και συζητείται ευρέως, είναι τι θα γίνει με τον Δημοτικό Έμφυα, διότι τουλάχιστον από την πλευρά της Πομιδά χαρακτηρίζεται ως σχέδιο ή ως απόφαση που είναι επαχθής αυτή την ώρα και με στοχοποιεί πολύ περισσότερο τους ιδιοκτήτες ακινήτων, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι για την κάθε κυβέρνηση η καλή αγελάδα την οποία αρμέγουν. Μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας φωτισμού στο 10% για κενά μη ηλεκτροδοτούμενα και μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα, με αποτέλεσμα την κατάργηση της πλήρους απαλλαγής των κενών ακινήτων μεταξύ άλλων, αλλά και της κατάργησης της υποχρέωσης δήλωσής τους στους δήμους από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες. Είναι αυτό σε αντίθεση με ό,τι περιλαμβάνει αυτή η απόφαση περί του νέου αυτού δημοτικού έμφυα που διεκδικεί η Πομιδά. Καθιέρωση απαράγραπτου σειράς οφειλών προς τους δήμους και ουσιαστική δυνατότητα διεκδίκησης οφειλών ακόμα και εντός δεκαετίας από το έτος δημιουργίας τους. Αναγκαστική 24ετής 12-12 διάρκεια των μισθώσεων ιδιωτικών ακινήτων προς τους δήμους, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασής τους έως και για διπλάσιο χρόνο από τον αρχικό αρχικά προβλεπόμενο, δηλαδή έως και 36-48 έτη, αναγκαστική τριετής παράταση των ισχυουσών μισθώσεων ιδιωτικών ακινήτων προς τους Δήμους χωρίς αύξηση ενοικίου, απαλωτριώσεις και κάθε είδους επεμβάσεις στην ιδιωτική ακίνητη περιουσία με συνοπτικές διαδικασίες και προθεσμίες πρόσφυγης που καταστρατηγούν στην πράξη τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Κύριος στόχος είναι η σημαντική αύξηση των εσόδων των ΟΤΑ από το νέο τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης με συντελεστή μεσοσταθμικά τριπλάσιο του ΤΑΠ, στο οποίο θα συγχωνευτεί ο δημοτικός φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Και μάλιστα υπομειδά με ένα αναλυτικό σημείωμά της αναφέρεται σε όλα αυτά τα άρθρα και το τέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης που επιβαρύνει και θα έρθει να επιβαρύνει πραγματικά τους πολίτες. Αλλά είπαμε, πάντα ο ιδιοκτήτης ακινήτου, εκείνος ο οποίος είναι η αγελάδα, η οποία πάντα αρμέγεται για να μπαίνουν χρήματα στα ταμεία.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Η ώρα είναι 9.
2: Delta Acteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Autovision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Autovision.
3: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί!
6: Και εκεί!
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-19-07.
2: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από ολόφρεσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, πανόφι, μπολερό, Kinder Bueno, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
8: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
9: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης. Σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
10: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
11: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνεια σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
10: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
11: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
11: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλυθέα δεξιά.
11: Και στο lithi.gr.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου.
6: Πάλι ξέρω, μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου, σου λέω.
14: Σημώνωση. Άρε, Ζήνωνα.
15: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: οι μεταναστευτικές ροές αθρωές. Μία νέα καραβιά καταγράφεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Λέμβος με 43 επιβαίνοντες εντοπίστηκε 37 ναυτικά μίλια από το νησί, επίτα από σήμα που έδωσε αεροσκάφος μη επανδρομένο της Frontex. Περισυνελέγησαν από σκάφος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Συνοριοφυλακής, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του λιμενικού. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται χωρίς προβλήματα και σε καλές καιρικές συνθήκες. Να υπενθυμίσω ότι συνολικά μέσα σε μία ημέρα οι αρχές κλήθηκαν να διαχειριστούν πολλαπλές επιχειρήσεις διάσωσης με περίπου 200 μετανάστες, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχή και αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι νότιες πύλες εισόδου της χώρας. Οι ροές εξελίσσονται καθημερινά, με τις αρχές να βρίσκονται πάντα σε ετοιμότητα για την διαχείριση των αφήξεων στη θαλάσσια ζώνη νότια της Κρήτης. Σας μιλούσα πριν από λίγο για τον νέο Έμφυα, για τις αντιδράσεις ενώσεων σε ό,τι έχει να κάνει με τους ιδιοκτήτες ακινήτων, όπως επίσης και με την Πομιδά, ότι μιλάμε για ένα δημοτικό έμφυα με επαχθείς δεσμεύσεις στους ιδιοκτήτες. Μάλιστα, χαρακτηριστικά σας είπα ότι κρίνεται, και πάντα έτσι ήταν και φαίνεται έτσι παραμένει, ότι για την πολιτεία, πως ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού είναι πάντα η αγελάδα που την αρμέγουν σε καθημερινή βάση. Καλημερίζω τον νομικό σύμβουλο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Αραποκλού. Καλημέρα, πώς είστε? Καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλό μήνα.
0: Καμιά φορά οι ειδήσεις που λέμε ή πολλές φορές δεν είναι και οι καλύτερες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λέμε και να ανταλλάσσουμε τις ευχές μας, έτσι?
1: Ακριβώς. Δυστυχώς για άλλη μία φορά οι ιδιοκτήτες θα... Με βάση αυτά που προβλέπονται, αν τυχόν εφαρμοστούν, που εμείς έχουμε ζητήσει να μην εφαρμοστούν και να γίνει σχετική διαβούλευση, ούτως ώστε να απορριφθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ούτως ώστε να μην εφαρμοστεί, καθώς πλέον μιλάμε για ένα νέο χαράτσι, θα λέγαμε ένα νέο έμφυα, που είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης, όπου στην ουσία το τέλος ακίνητης περιουσίας μαζί με το τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων θα ενοποιηθεί σαν χαράτσι, και στην ουσία θα μιλάμε για ένα τέλος τοπικής ανάπτυξης, από το οποίο αυτό τέλος οι δήμοι θα αυξήσουν τα έσοδά τους, όμως στην πλάτη των ιδιοκτητών, καθώς πάλι αυτοί που θα χορηγήσουν τα όποια έσοδα χορηγήσουν στους δήμους θα γίνει μέσω των ιδιοκτητών. Αυτό να πούμε ότι γίνεται λόγω του ότι οι περισσότεροι δήμοι ζητούσαν βοήθεια από το κεντρικό κράτος και μέσω της ΚΕΔΕ όποτε συνεδρίαζε. Η ΚΕΔΕ στην ουσία έπαιρνε την απάντηση ότι δεν μπορούμε να χορηγήσουμε εμείς τον εκάστοτε Δήμο ποσά ή κεφάλαια για να τα διαθέσει για το Δήμο του, με αποτέλεσμα να βρεθεί αυτή η συγκεκριμένη λύση που αφορά το να εισπραχθούν έσοδα από τους ιδιοκτήτες προκειμένου να διασφαλίσουν οι Δήμοι κάποια έσοδα και να τα διαθέσουν για τις ανάγκες των Δήμων τους.
0: Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Δεν λέτε τίποτα που να είναι εκτός πραγματικότητας. Ούτως ή άλλως και στο πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΔΕ ή στο τελευταίο συνέδριο της ΚΕΔΕ, όταν ζητούσαν οι δήμαρχοι χρήματα, αυτό που είχε υποθεί ήταν ακριβώς αυτό το οποίο αναφέρατε. Αυξήστε τα δημοτικά τέλη, διότι το κεντρικό κράτος δεν έχει να σας δώσει χρήματα. Δεν μπορεί να σας δώσει άλλα χρήματα. Ό,τι σας έδωσε για τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Απλά και πρακτικά, εάν αυτό, κύριε Αράπογλου, εφαρμοστεί, τι ακριβώς σημαίνει και πόσο δηλαδή αυξάνεται αυτό το οποίο θα πρέπει εγώ να πληρώνω? Η ενοποίηση του ΤΑΠ και του Δημοτικού Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων.
1: Να το πούμε πολύ απλά, με βάση τη σημερινή χρέωση που είναι περίπου 0,25% με 0,30% όσον αφορά τον ΤΑΠ, αυτό που θα ισχύσει είναι ότι πλέον η χρέωση από το 0,35, η κλίμακα να πούμε είναι 0,25 με 0,35, θα τριπλασιαστεί σχεδόν, καθώς θα φτάνει στο 1,05. Επομένως, εάν κάποιος στο λογαριασμό ρεύματος έβλεπε ότι στο DAP υπήρχε μια χρέωση της τάξης των 10 ευρώ, η χρέωση αυτή θα τριπλασιαστεί και θα μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 30 ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι με βάση αυτά τα δεδομένα
0: αυτοί
1: που επιβαρύνονται θα είναι οι ιδιοκτήτες, και επίσης δίδεται ένα μεγάλο ζήτημα που έχει δημιουργηθεί και αφορά στο ποιος θα είναι υπόχρεος να πληρώσει, καθώς εκεί δεν εξειδικεύεται το ποιος θα είναι υπόχρεος να τα πληρώσει, και θα πρέπει θεωρητικά να γίνεται συνεννόηση μεταξύ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή. Βέβαια, στα περισσότερα μισθωτήρια αυτό που ορίζεται μέσα είναι ότι η υπόχρεος για την πληρωμή των λογαριασμών ρεύματος είναι ο ενοικιαστής που κάνει και τη σύνδεση στο όνομά του, και σε κάθε περίπτωση όμως αυτό το ποσό θα είναι υπόχρεος στη συνέχεια να το καταβάλει ο ιδιοκτήτης.
0: Αυτό θα είναι ένας φόρος ή μία αύξηση, η οποία θα είναι κάθε μήνα στο επιπλέον. Δεν είναι ένα ετήσιο χαράτσι στα 30 ευρώ ο τριπλωσιασμός. Έτσι. Εδώ λοιπόν λέτε ότι ανοίγει νέα φούρια, διότι εδώ μπορεί να τα βάλουν και μεταξύ τους. Εδώ μπορεί να μην υπάρξει η συνεννόηση μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.
1: Πολύ σωστά. Και ρίχνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ρίχνει το μπαλάκι πάλι σε δεύτερα πρόσωπα, τρίτα πρόσωπα, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν με άλλα ζητήματα που αφορούσαν με τις μειώσεις ενοικίων λόγω του κορονοϊού, με τις σχετικές δηλώσεις που έπρεπε να υποβληθούν, και καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί και πρόβλημα στις μεταξύ σχέσεις των ιδιοκτητών με τους ενοικιαστές, που αυτό θα λέγαμε ότι δεν είναι ευθύνη των προσώπων αυτών να ξεκαθαρίσουν ένα νομοσχέδιο το οποίο στην ουσία θα πρέπει να διευκρινιστούν όλα αυτά τα ζητήματα, και σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρείται ότι είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των προσώπων αυτών.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό. Οπότε έρχεται εδώ το πράγμα να είναι επιβαρυντικό μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία σε ό,τι έχει να κάνει με τους φόρους γενικότερα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ιδιοκτησίες, γιατί όπως είπαμε είναι πάντα η καλή αγελάδα η οποία αρμέγεται από την κεντρική διοίκηση. Και βέβαια είναι αυτό που από την αρχή είπατε, ότι είναι η καλή οδός έτσι ώστε να μπορέσουν να αυξήσουν με το γράμμα του νόμου τα έσοδά τους οι Δήμοι την ίδια στιγμή, χωρίς από την άλλη να λαμβάνεται μέρημνα για το εάν όλα αυτά ανταποκρίνονται ως τέλη και με την ποιότητα που πίσω παίρνουν και εισπράττουν οι ίδιοι ιδιοκτήτες ή οι ίδιοι οι δημότες σε ένα δήμο. Μεγάλο το κεφάλαιο και μεγάλο το ζητούμενο αυτό, κυρία Ραπόγλου.
1: Ακριβώς, γιατί μιλάμε για ανταποδοτικά τέλη που όμως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις στη χώρα μας, όπως έχει να κάνει με την ασφάλεια του αυτοκινήτου ή με τα τέλη κυκλοφορίας που πληρώνουμε όσον αφορά δηλαδή τα τέλη κυκλοφορίας, και βλέπουμε ότι η δρόμη ή το εθνικό δίκτυο έχει λακκούβες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αντίστοιχα με το συγκεκριμένο ζήτημα μπορεί να είμαστε σε οποιονδήποτε δήμο της χώρας και να βλέπουμε ότι το βράδυ να μην λειτουργεί κάποιος φωτισμός, να είναι μια γειτονιά στο σκοτάδι, παρόλα αυτά όμως εμείς να πληρώνουμε κανονικά τα τέλη ηλεκτροδότηση. Οπότε σίγουρα αυτό το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Εμείς εξ αρχής έχουμε ζητήσει να αποσυρθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, και επίσης να πούμε, κυρία Δουλγεράκη, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που δεν έχει βγει στο φως της δημοσιότητας τόσο πολύ όσο θα έπρεπε, είναι και το κομμάτι της μίσθωσης των ακινήτων όσον αφορά τους Δήμους και τις περιφέρειες, καθώς με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στο άρθρο 555 αυτού προβλέπεται ότι θα έχουν δικαίωμα μονομερώς να παρατείνουν τη μίσθωση οι Δήμοι και οι περιφέρειες που νοικιάζουν ιδιοκτησίες ιδιωτών, δηλαδή, σαν ενοικιαστές δηλαδή, και σε αυτή την περίπτωση θα έχουν δικαίωμα μονομερούς παράτασης ακόμα και για 12 συν 3 έτη, δηλαδή για 15 έτη ακόμη. Και μιλάμε για μισθώσεις οι οποίες θα έχουν συμφωνηθεί μέχρι 12 έτη και στη συνέχεια μονομερώς, χωρίς να ρωτήσουν τον ιδιοκτήτη, θα έχουν δικαίωμα να παρατείνουν και άλλα 15 χρόνια τη μίσθωση και προφανώς χωρίς να προτείνουν κάποια αύξηση ενοικίου και οι ίδιοι.
0: Πόθεν προκύπτει αυτό, στα δικά σου, δικά μου, τα δικά μου, δικά μου?
1: Ακριβώς, μιλάμε για παραλογισμό. Αυτό θα, πολύ απλά θα οδηγήσει, αν τυχόν εφαρμοστεί, που θεωρούμε ότι δεν θα εφαρμοστεί και έχουμε ζητήσει και για αυτό το λόγο την απόσταση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, σε αυτή την περίπτωση και αν τυχόν εφαρμοζόταν, θα μιλάμε για νόμιμο ενοικιοστάσιο σε ιδιοκτησία ιδιώτη και για δίμευση περιουσίας, καθώς ο ιδιοκτήτης δεν θα μπορεί να εξώσει την όποια υπηρεσία του Δήμου ή της περιφέρειας ενοικιάσει το ακίνητο του ιδιώτη ιδιοκτήτη, και σίγουρα σε αυτή την περίπτωση θα μιλάμε για ένα νόμιμο ενοικιοστάσιο, δηλαδή για μια νόμιμη παραμονή στην ιδιοκτησία αφενός του ιδιοκτήτη, και αφετέρου, εφόσον οι ιδιοκτήτες γνωρίζουν τη συγκεκριμένη διάταξη, δεν θα μπορέσουν να βρουν οικήματα οι Δήμοι και οι περιφέρειες για να μισθώσουν τις όποιες υπηρεσίες θέλουν να στεγαστούν σε κάποιο οίκημα ενός ιδιώτη.
0: Συγγνώμη, κύριε Ραπόγλου, μέσα στο συγκεκριμένο το νομοσχέδιο, μέσα στο συγκεκριμένο περί δημοτικού έμφυα περιλαμβάνεται και αυτό, δηλαδή η μονομερής επέκταση ενός μισθώματος από Δήμο, Περιφέρεια, όταν νοικιάζουν το κτίριο, το σπίτι, την ιδιοκτησία, το κατάστημα κάποιου ιδιοκτήτη, που μπορεί αυτή η επέκταση να φτάσει μονομερώς, χωρίς εγώ να συμφωνώ, ακόμα και στα 15 χρόνια.
1: Σωστά, ακριβώς όπως αυτό λέω, και μιλάμε για μια δέσμευση, αν αθρηστικά προσθέσουμε όλα τα έτη, γιατί μιλάμε για μισθώσεις που είναι μέχρι 12 ετών και θα ισχύσει αυτή η διάταξη. Αν προσθέσουμε και τα 15 έτη, μιλάμε για μια δέσμευση περιουσίας του ιδιώτη ιδιοκτήτη, επαναλαμβάνω, για 27
0: χρόνια. Δεν διευκρινίζεται, μισό λεπτό, δεν διευκρινίζεται, ας πούμε, αν είναι κάποιοι χώροι που μπορεί να είναι για λόγους πρόνοιας, που μπορεί να είναι νοικιαζόμενα, αν θέλετε, επειδή τελευταία βλέπουμε ένα κύμα εξώσεων σε ό,τι έχει να κάνει με τα νηπιαγωγεία, όπως πέρυσι και φέτος, έτσι όπως καταγράφεται και έχει καταγγελθεί, έχει να κάνει με άπαντες τις ιδιοκτησίες και τα ενίκια παντός χρήσης.
1: Έχει να κάνει με τις μισθώσεις ακινήτων που απευθύνονται με μισθωτές ενοικιαστές του Δήμου και της περιφέρειας, που εμφανίζονται ως ενοικιαστές οι Δήμοι και οι περιφέρειες.
0: Συγγνώμη, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Μιλάμε για παντός είδους χρήση, ή μπορεί αυτό ή αυτό, έτσι όπως το γνωρίζετε, να περιέχει εκείνη τη ρύθμιση που θα λέει, άντε ρε παιδιά, για να μην γίνει έξωση, ας πούμε, σε ένα σχολείο, για δομές πρόνοιας, για σχολικά κτίρια? Είναι
1: μιλάμε για
0: οποιαδήποτε
1: χρήση. Για οποιαδήποτε δεν εξειδικεύεται. Χρήση. Αυτό που εξειδικεύεται είναι ότι αφορά τον μισθωτή, τον ενοικιαστή Δήμο και την ενοικιάστρια περιφέρεια, χωρίς να υπάρχει μνήμα όσον αφορά ή διάκριση με βάση τη χρήση. Όπως έχει και η μισθώση μέχρι σήμερα που λέτε, με το ζήτημα που υπάρχει με τις μισθώσεις νηπιαγωγείων ή με άλλες υπηρεσίες του Δήμου, όπου ίσχυε το ίδιο ακριβώς καθεστώς, και δεν υπήρχε κάποιο

0: Πέρασε και η συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 555 στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και προβλέπεται αυτή η μονομερής παράταση της μίσθωσης.
1: Μάλιστα. Όλα αυτά όμως χωρίς να υπάρχει ημέρημνα ή χωρίς να υπάρχουν οι εναλλακτικές λύσεις, με αποτέλεσμα θέλετε να μου πείτε ή εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι ότι στο τέλος η αγορά θα στραγγαλιστεί.
0: Ακριβώς, και δεν θα βρίσκονται ιδιοκτήτες που θα γνωρίζουν το συγκεκριμένη διάταξη, εφόσον πάντα εφαρμοστεί. Μέχρι στιγμή δεν έχει εφαρμοστεί και έχουμε ζητήσει να αποσυρθεί το συγκεκριμένο άρθρο και να μην εφαρμοστεί, για να μην δημιουργηθεί αφενός ένα νέο ενοικιοστάσιο και μία δίμεση περιουσίας των ιδιοκτητών που μπορεί να αναφτάσει ακόμα και τα 27 χρόνια. Αυτό που έχουμε ζητήσει είναι να μην προχωρήσει η συγκεκριμένη διάταξη και να μην δημιουργηθεί το ενοικιοστάσιο όπως προανέφερα, αλλά και να μην προκύψει ζήτημα όσον αφορά την αναζήτηση οικημάτων από τους Δήμους και τις περιφέρειες, όπου δεν θα μπορούν να βρουν οικήματα για να ενοικιάζουν για τις υπηρεσίες τους, καθώς εφόσον το γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες που θα απευθύνονται για την ενοικίαση, θα αποτελεί τον πλέον αποτρεπτικό παράγοντα προκειμένου να διαθέσουν τα ακίνητά τους οι ιδιοκτήτες σε υπηρεσίες του Δήμου ή της περιφέρειας.
1: Ζητάτε την απόσυρση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου με όλες τις πρόνοιες που περιέχει και αυτές τις αρνητικές που αναφέρετε, σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων ή συνολικά ως Πομιδά και σε όλη την Ελλάδα?
0: Εμείς το ζητάμε αυτό και σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων και σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία. Και για το λόγο ότι ενώ έχουμε ζητήσει συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να μην προχωρήσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, προκειμένου να γίνει κάποια συζήτηση ώστε να, σε κάθε περίπτωση να μην εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα και να ακούσουμε αν τυχόν υπάρχει κάποια αντιπρότωση από τη μεριά του αρμόδιου Υπουργείου, ούτως ώστε να μην προχωρήσει συγκεκριμένη επιβάρυνση με τριπλασιασμό του νέου τέλους τοπικής ανάπτυξης σε σχέση με τον ΝΤΑΠ και το τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά και για να μην δημευτούν οι περιουσίες των ιδιωτών που θα επιθυμούσαν να νοικιάσουν τα ακίνητά τους σε υπηρεσίες των Δήμων ή της περιφέρειας.
1: Κύριε Αραπρόβλου, να ρωτήσω ακόμα το εξής. Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτή αυτή η πρόταση, τόσο για την απόσυρση του σχετικού νομοσχεδίου και όλων όσων προαναφέρατε, όπως επίσης δεν γίνει δεκτό το αίτημα για συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων και με τα οικονομικά να πιέζουν τους Δήμους, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε, το επιθυμητό για την κυβέρνηση είναι να τεθεί σε ισχύ και να αρχίσει ο καθένας από εμάς να πληρώνει το τριπλάσιο τέλος μέχρι πότε ή από πότε?
0: Αυτό θα ισχύσει αν ισχύσει από την έναρξη ισχύως του νομοσχεδίου, δηλαδή από την ψήφιση αυτού, το οποίο λογικά αν ψηφιστεί θα ψηφιστεί είτε εντός του μήνα, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι μετά τις 15 Ιουνίου, και σε κάθε περίπτωση οι όποιες χρεώσεις εφαρμοστούν, κατά πάσα πιθανότητα θα εφαρμοστούν από την 1η Ιουλίου. Σε κάθε περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, επειδή και οι ίδιοι οι Δήμοι θα το επιθυμούσαν να έχουν αυξημένα έσοδα και η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο βρίσκει λύση σε ένα πρόβλημα που υπήρχε μακροχρόνια, καθώς όπως σας προείπα οι περισσότεροι Δήμοι όταν απευθυνόντουσαν στο κεντρικό κράτος δεν έβρισκαν ανταπόκριση, είναι μια λύση όπου ο τελικός αποδέκτης και ο τελικός αιμοδότης των Δήμων θα είναι ο ιδιοκτήτης.
1: Ναι. Τους πληρώνεις για να μένεις στο σπίτι σου, για να μένεις στον τόπο σου, για να μένεις εκεί που γεννήθηκες. Εκεί το καταντήσαμε και το πάμε στο αυστραλέζικο σύστημα. Μια χαρά το βρίσκω. Κύριε Αραπογλού, εγώ κρατάω αυτές τις πληροφορίες. Δώστε μου λίγο, επειδή μπαίνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό το θέμα με τα όρια των οικισμών, για άλλη μια φορά τη θέση σας, για να την υπενθυμίσουμε για τους μικρούς οικισμούς.
0: Βέβαια, εμείς αυτό που έχουμε θέση σαν Ένωση Ιδιοκτών Ακινήτων και σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτών Ακινήτων από το 2025 που είχε βγει στο φως

0: δημοσιότητας και το είχαμε ανασύρει εμείς σαν Ομοσπονδία και το είχαμε εντοπίσει, είχαμε πει ότι θα πρέπει να μην εφαρμοστεί σε καμία περίπτωση η μείωση των ορίων οικισμών. Θα μιλάμε για απαξίωση της υπαίθρου, δηλαδή δεν θα υπάρχει κίνητρο για τους ιδιοκτήτες να επιστρέψουν στην Ήπεθρο και δεν χρυσώνει το χάπι το γεγονός ότι υπάρχει απαλλαγή του ένφια στην κύρια κατοικία όσων κατοικούν σε χωριά της ελληνικής επικράτειας, καθώς η μείωση των ορίων οικισμών πολύ απλά θα δημιουργήσει μία νέα κατηγορία χωραφιών που ήταν οικόπεδα, θεωρούνταν οικόπεδα όλα αυτά τα χρόνια και από τη μία στιγμή στην άλλη θα θεωρούνται χωράφια καθώς δεν θα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα.
1: Κυρία Ραπογλού, μισό λεπτό. Ποια η ανάγκη του να περάσει κάτι τέτοιο? Τι είναι αυτό στο οποίο στοχεύει το ελληνικό κράτος? Να απαξιώσει εμένα τη δική μου την περιουσία, να σταματήσει την ανάπτυξη, θέλει κάτι άλλο? Ποια είναι η ουσία του, για ποιο λόγο το κάνει?
0: Πιθανώς ο απότερος σκοπός να είναι να μην δοθούν κίνητρα για να υπάρχει ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, είτε αυτό αφορά την καλλιέργεια, πάσης φύσεως καλλιέργεια στην Ήπεθρο, και για να ερημωθούν τα χωριά της ελληνικής επικράτειας, καθώς δεν μπορεί να δοθεί κάποια άλλη εξήγηση όσον αφορά το ζήτημα, ή όπως επίσης υπάρχει μια αναξιοπιστία όσον αφορά το πώς συμπεριφέρθηκε το κεντρικό κράτος στον ιδιοκτήτη που ήθελε να επενδύσει στην Ήπεθρο, καθώς και εγώ προσωπικά σαν δικηγόρος ήξερα περιπτώσεις με κάποιους πελάτες μου οι οποίοι ήθελαν να επιστρέψουν στο χωριό τους, στον τόπο καταγωγή τους, οι οποίοι είχαν αγοράσει μάλιστα ιδιοκτησία πριν 5-6 χρόνια και τώρα βρίσκονται μπροστά σε αυτό το νομοσχέδιο που δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να εφαρμοστεί, το οποίο θα δημιουργήσει τα οικόπεδά τους, θα τα κάνει χωράφια εφόσον εφαρμοστούν αυτές οι διατάξεις. Και να πούμε, κυρία Δουλγεράκη, ότι ναι μεν αυτό που έχει δημοσιευτεί και πολλοί το αναγράφουν και σε διάφορες ιστοσελίδες, ότι μέχρι 700 κατοίκους δεν θα επηρεαστούν τα όρια των οικισμών, από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει και εκεί επηρεασμός των ορίων και εκεί θα μειωθούν τα όρια και θα αλλάξουν συντελεστές δόμησης. Επομένως, σε όλη την ελληνική επικράτεια θα υπάρχει ζήτημα ως προς τα χωριά της ελληνικής επικράτειας και θα δούμε πολύ απλά μέσα σε μία νύχτα οικόπεδα να χαρακτηρίζονται χωράφια.
1: Κύριε Ραπογλού, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Δουλγεράκη. Να είστε καλά.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Αν άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
7: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
6: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
11: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλοποιημένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: 9,84. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

0: Έκλεισε ο πρώτος μήνας της αντιπυρικής περίοδου. Το καλοκαίρι ξεκίνησε. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στην Κρήτη χτυπούν συναγερμό για τους επόμενους μήνες. Από τον ομό Ηρακλείου αναμένεται να πάρουν μετάθεση 11 μέλη του πυροσβεστικού σώματος, χωρίς να το έχουν αιτηθεί, για να καλύψουν τις ανάγκες των υπηρεσιών σε άλλες πόλεις του νησιού. Γεγονός που έχει γύρει την αντίδραση των πυροσβεστών. Βλέπω το ρεπορτάζ και διαβάζω το ρεπορτάζ της Άριας Παπαδοπούλου στην εφημερίδα Νέα Κρήτη και κρατάω βέβαια όλες αυτές τις κουβέντες που κάνει και στο Ράδιο 984 ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Κρήτης και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας ο κύριος Απόλλων Βραγκεδάκης. Οι φορείς των πυροσβεστών του νησιού αναδεικνύουν εκ νέου το πάγιο πρόβλημα στην υπηρεσία, καλώντας για ολική ενίσχυσή της. Καθώς, όπως λέει ο πρόεδρός της, αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική υπηρεσία σε επίπεδο Κρήτης θα χρειαζόταν έως και 80 επιπλέον εργαζόμενους για να λειτουργεί σωστά. Μπροστά στην έντονη περίοδο που έχει ήδη ξεκινήσει, ο νομός Ηρακλείου βρίσκεται όπως σχεδόν κάθε άλλη χρονιά στο κόκκινο, στάδιο κινδύνου πυρκαγιάς, το οποίο άνοιξε ακόμα πιο νωρίς φέτος. Εδώ και καιρό γίνεται λόγος ανάμεσα στους φορείς των πυροσβεστών για μια εμφανώς έντονη αντιπυρική περίοδο, η οποία άρχισε από τον Απρίλιο, τελειώνει τον Νοέμβριο, σε αντίθεση με τους 6 μήνες Μάης-Οκτώβρης που προβλέπει η πολιτεία. Πέρα όμως της εκτεταμένης αντιπυρικής περίοδου και της κλιμακούμενης ανάγκης των υπηρεσιών, η ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος φαίνεται να παίρνει δεύτερο ρόλο, καθώς οι μεταθέσεις από τον ένα νομό στον άλλο αποδεικνύεται πως έχουν επιλογή ως η λύση ενός πάγιου προβλήματος ασφαλείας της Κρήτης. Αυτά λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, ο κύριος Φραγκεδάκης, προσθέτοντας πως παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου για ακόμα μία χρονιά να γίνουν μεταθέσεις από τον νομό Ηρακλείου σε άλλους νομούς, κυρίως στο Λασίθι. Δυστυχώς, ενώ το Ηράκλειο έχει μπει στο κόκκινο από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της ιδιαιτερότητας των καιρικών συνθήκων που επικρατούν την καλοκαιρινή περίοδο, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τραγελαφικό γεγονός που ουσιαστικά μετακινούνται συνάδελφοι από το Ηράκλειο. Ένα πλέον αποδυναμωμένο Ηράκλειο στην υπόλοιπη Κρήτη, με την πλειονότητά του να καλύπτει τα κενά στο νομό Λασιθίου. Όπως ενημέρωσε, όπως λέει και όπως προσθέτει, είναι πλέον φύση αδύνατο να εκπονηθεί στο Ηράκλειο ο σχεδιασμός που προβλέπεται για την αντιπυρική περίοδο, καθώς δεν υπάρχουν ούτε τα οχήματα αλλά ούτε τα κλιμάκια που χρειάζονται για τις ανάγκες του ήδη τεταμένου και γεμάτου καλοκαιριού. Ήδη αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκε περιστατικό στην περιοχή του Κρουσόνα, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε βιοτεχνία παραγωγής φωλιατοειδών και χρειάστηκαν 6 αυτοκίνητα, 15 πυροσβέστες για να την αποσβέσουν. Η ανάγκη του νομού και κατ' επέκταση της υπόλοιπης Κρήτης κατά την καλοκαιρινή περίοδο είναι εδώ για χρόνια εμφανής, όπως σύμφωνα πάντα με τον κύριο Φραγκεδάκη, αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο κάθε χρόνο. Λογιστικά τρίκ τα ονόμασε, λέγοντας πως η πολιτεία αντιμετωπίζει τους πυροσβέστες σαν αριθμούς. Εγώ βλέπω το ρεπορτάζ στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, μετά και το δελτίο τύπου το οποίο αποστείλατε τις προηγούμενες ημέρες, κύριε Φραγκεδάκη, και κάνω ήδη αναφορά σε αυτά τα οποία για άλλη μια φορά επισημαίνετε. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα από το Ράδιο 984.
1: Καλημέρα σας, κυρία Δουμπεράκη, στους ακροατές. Καλημέρα σας επίσης, να είστε καλά.
0: Η πολιτεία που σας αντιμετωπίζει σαν αριθμούς, εσωτερική μετανάστευση από νομό σε νομό, δεν είναι και κάτι εύκολο να το λες. Όπως επίσης και αυτό το οποίο περιλαμβάνεται μέσα στις δικές σας τις δηλώσεις, ότι ξέρετε δεν μπορείς να σχεδιάσεις την αντιπυρική περίοδο στο νομό Ηρακλείου. Αυτό είναι τραγικό.
1: Ακριβώς, κύριε Δουλγεράκη, διότι το έχουμε αναδείξει το προηγούμενο διάστημα ότι η Κρήτη έχει ένα μεγάλο έλλειμμα σε πυροσβέστες με βάση τις ανάγκες τις οποίες έχει, τις υπηρεσίες τις οποίες έχει και πρωτίστως με βάση τα περιστατικά τα οποία έχει να αντιμετωπίσει με βάση τα στατιστικά των τελευταίων ετών. Και δεν το λέμε μόνο εμείς, ναι. Αυτό φαίνεται και από την Επιτροπή, η οποία ουσιαστικά έχει χαρακτηρίσει την Κρήτη ως κόκκινη, ως την, στο ανώτερο βαθμό που μπορεί να χαρακτηριστεί μια περιοχή επικίνδυνη.
0: Τα 70 με 80 άτομα τα οποία έχετε επαναλάβει ότι χρειάζονται, είναι σε επίπεδο Κρήτης επιπλέον?
1: Σε επίπεδο Κρήτης.
0: Ωραία, ναι, συνεχίστε.
1: Σε επίπεδο Κρήτης. Λοιπόν, και δεν μπορεί λοιπόν μέσα σε αυτά όλα τα δεδομένα που σας προείπα να ερχόμαστε και αντί να ενισχύεται το νησί με πυροσβέστες, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε καλύτερα και με αποτελεσματικότερο τρόπο τα περιστατικά τα οποία θα μας εκδηλωθούν, να έρχεται να κάνει εσωτερικές μεταθέσεις, ξεσπιτώματα δηλαδή συναδέλφων, από τον ένα νομό στον άλλο. Έτσι δεν γίνομαι κάτι. Ούτως ή άλλως η υπηρεσία μας, όταν εκδηλωθεί ένα συμβάν σε όμορο νομό ή στα Χανιά ή οπουδήποτε, το κέντρο το συντονιστικό το οποίο εδρεύει στο Ηράκλειο, ουσιαστικά κατευθύνει όλες τις δυνάμεις της Κρήτης εκεί εφόσον απαιτούνται και ενισχύονται άμεσα. Οπότε αυτό που γίνεται αυτή την ώρα είναι, το αντιλαμβάνεται ο κάθε πολίτης, ότι δεν έχει αποτελεσματικότητα.
0: Το ακούω έτσι όπως εκφράζεστε, σαν να είναι αστοχία, σαν να είναι ένα εκδικητικό μέτρο ή δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω.
1: Ακριβώς, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς, κύριε Δουλγεράκη. Όταν στην Ιεράπετρα αυτή την ώρα που συζητάμε ότι μετατίθονται 8 συνάδελφοι χωρίς αίτησή τους, όποτε και αν έχει περιστατικό, απευθείας στα πρώτα 10-20 λεπτά, εκτιμώντας την κατάσταση του περιστατικού, ξεκινάνε ενισχύσεις από το Ηράκλειο και από το Ρέθυμνο και από τα Χανιά. Εσείς κρίνετε αναγκαίο αυτή την ώρα να ξεσπιτωθούν από το Ηράκλειο οι συνάδελφοι να πάνε στη Σιτία, διότι ξεσπιτώνονται? Μην κορδευόμαστε τώρα. Όταν θα πάει ο άλλος να υπηρετήσει από το Ηράκλειο στην Ιεράπετρα ή στη Σιτία, είναι αναγκασμένος να πάει να ανοίξει ένα καινούριο σπίτι. Και με βάση τις ανάγκες της καλοκαιρινής περίοδου που έχει το σώμα, ο υπάλληλος, πέρα από το ότι θα δουλεύει και θα σχολάσει το πρωί στις 7.30 που σχολάει, είναι αναγκασμένος να βρίσκεται σε κοντινό διάστημα, διότι έχουμε βρει, για να καλύψουμε τις ανάγκες αυτές τις ελλείψεις, έχουμε βρει τη μέθοδο, την παράνομη, που καταγγέλλομαι πολλές φορές, είτε της μερικής είτε της γενικής επιφυλακής. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι ο συνάδελφος θα πρέπει να είναι σε ένα κοντινό σημείο, το οποίο μόλις ειδοποιηθεί σε διάστημα ενός 20 λεπτού να μπει μέσα και να μπορέσει να ανταποκριθεί, να πάρει όχημα, να πάει στο περιστατικό.
0: Μα χρησιμο...
1: Έτσι αντιμετωπίζουμε την έλλειψη προσωπικού. Μάλιστα. Όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ξέρετε,
1: με το φιλότιμο των συναδέλφων.
0: Χρησιμοποιείτε βαριές εκφράσεις εσείς από τη δική σας την πλευρά, εσωτερική μετανάστευση, λεμιτόμος μετάθεσης, με ξεσπίτωμα και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά νομίζω ότι εσείς ως Ένωση και ως Ομοσπονδία έχετε κάνει συναντήσεις και όλες αυτές τις κουβέντες τις γνωρίζουν. Αφού λοιπόν γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται, αφού γνωρίζουν όπως από την αρχή αναφέρατε ότι το Ηράκλειο έχει μπει στο κόκκινο από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της ιδιαιτερότητας των καιρικών συνθήκων, γιατί επιμένουν?
1: Διότι θέλουν να εμφανίσουν ότι με αυτόν τον τρόπο ότι μπορούν και γίνεται η διαδικασία των μεταθέσεων και ενισχύουν κάποιες υπηρεσίες οι οποίες έχουν όντως μεγάλο πρόβλημα. Διότι οι υπηρεσίες του Μονοαστίου, που κορδευόμαστε, έχουν μεγάλο πρόβλημα. Της Ιεράπετρας, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον κόσμο. Αλλά ερχόμαστε όμως και εδώ και λέμε και κάνουμε τι? Από εκεί που δεν έχουμε, δίνουμε. Αυτό γίνεται.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή παίρνουμε από το Ηράκλειο, που ήδη είναι ελλειπές, να τον κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο, με μεγαλύτερη έλλειψη, για να ενισχύσουμε την άλλη μεγάλη έλλειψη της Ιεράπετρας και γενικότερα του Νομού Λαστείου. Mm. Έτσι γίνομαι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να λυθεί με την πρόσληψη κόσμου, το οποίο έχει τονιστεί, έχει αναγνωριστεί η ανάγκη, έχει μεθοδευτεί, το ακούμε και το ξανακούμε, όμως μέχρι και σήμερα που μιλάμε η προκήρυξη δεν έχει φύγει στον αέρα.
0: Μάλιστα.
1: Πήραμε μια διαβεβαίωση την προηγούμενη εβδομάδα που είχα μια συνάντηση με τον κύριο Τουρνά, ότι η προκήρυξη αυτή, λόγω διάφορων γραφειοκρατικών κολλημάτων το οποίο είχε, αυτή τη εβδομάδα που συζητάμε, έτσι θα βγει στον αέρα να περπατήσει. Όμως ερχόμαστε τώρα και έχουμε την άλλη σκέψη, ότι θα περπατήσει. Θα προλάβουν οι συνάδελφοι αυτοί να μπουν στο σύνολό τους, να ενταχθούν στις υπηρεσίες, αφού ήδη διανύουμε την αντιπυρική περίοδο? Υπάρχουν κάποιες σκέψεις εκεί και κάποιες προτάσεις οι οποίες έχουν πέσει στο τραπέζι για να μπορούν να ενταχθούν άμεσα. μένει πλέον να το δούμε αυτό αν εφαρμοστούν. Καλά, και πρώτα απ' όλα να βγει η προκήρυξη. Αυτή των 600 ατόμων πυροσβεστών επταετούς θητείας που έχει προαναγγελθεί.
0: Κοιτάξτε, είναι η υγεία, είναι η παιδεία, τα σχολεία, είναι η πυροσβεστική στα καλύτερότερά της όπως πάντα, και πάντα στα χαρτιά φαίνεται ότι γίνεται ένα μεγάλο έργο. Η ουσία είναι όμως ότι φεύγουν όπως λέτε, πάνε στο Λασίθι, πάνε στο Ρέθυμνο και φεύγει και ένας συνάδελφός σας και πάει στην Ιερά Πέτρα, στη Σαντορίνη.
1: Σαντορίνη. Ακριβώς.
0: Δεν έχω την απάντηση.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, ενώ το αναδεικνύουμε το πρόβλημα, το ξαναδεικνύουμε. Όταν συζητάμε φαίνεται ότι βρίσκομαι ανταπόκριση, διότι γινόμαστε κατανοητοί από τους συνομιλητές μας. Δυστυχώς όμως στην πράξη μετά όταν καλούμαστε και παίρνουμε αποφάσεις, κάνουμε ακριβώς το αντίθετο.
0: Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Και έτσι είσαστε όλοι σας ευχαριστημένοι ή φεύγετε ευχαριστημένοι και δεν βγαίνετε απ' έξω να φωνάξετε και να διαμαρτυρηθείτε.
1: Εδώ όμως είμαστε, κυρία Δουργεράκη, το οποίο εμείς και φωνάζουμε και βγαίνουμε και το αναδεικνύουμε το πρόβλημα. Έτσι και αυτό κάνουμε όλα τα χρόνια.
0: Εγώ το ξέρω, αλλά μετά από κάθε συνάντηση σε αυτό ευελπιστούν ότι δεν θα βγείτε έξω. Αποδυνάμωση λοιπόν της πυροσβεστικής υπηρεσίας με όλες αυτές τις μεταθέσεις από τη μια και από την άλλη, αντί να δούμε ουσιαστικά το πρόβλημα. Η συνέχεια τι γράφει για εσάς, κύριε Φραγκεδάκη, υπό τις παρούσες συνθήκες?
1: Κύριε Φραγκεδάκη, γίνονται κάποιες συζητήσεις, είμαστε σε μια συνεννόηση με τον νομικό σύμβουλο για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Δυστυχώς όμως είναι δύσκολο για να ανατραπεί αυτή την ώρα αυτό. Αυτό δεν μπορώ να το κρύψω. Όμως υπάρχουν κάποιες σκέψεις, θα το δούμε. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Όλα στα καλύτερα τους. Φαντάζομαι ότι όλοι μας το αντιλαμβανόμαστε πλέον. Όχι στα καλύτερα, το πάμε σε ένα υπερθετικό και κάτι παραπάνω σε βαθμό, καλυτερότερα. Σας αποχαιρετούμε, σε λίγο κοντά σας Γιώργος Σαχίνης. Να είστε όλοι μα όλοι καλά.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο. Που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
0: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών δετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
9: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
10: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
11: Coca-Cola 2x1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
10: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
12: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco Πόρτες Παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
13: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
14: Άνοδο παρουσιάζει η τιμή του πετρελαίου, η Κρήτη παραμένει στις ακριβότερες περιοχές της χώρας. Άθροες οι καραβιές μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, 200 άτομα που έφτασαν σε μία μέρα στο νησί. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου συζητείται αύριο το μείζον ζήτημα της οριοθέτησης και της διαφαινόμενης συρρήκνωσης των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων για επαχθείς δεσμεύσεις στους ιδιοκτήτες ακινήτων εν ώψη του νέου Δημοτικού Έμφυα, μιλάει υπομοιδά ζητώντας την απόσυρση του νόμου. Στο Συμβούλιο Επικρατείας αύριο η κανονιστική για τις τομές από τις εταιρείες οπτικών ινών στους δρόμους του Ηρακλείου. Έντονη ανησυχία προκαλούν οι φνηδιαστικές μεταθέσεις μεταναστών από το Ηρακλείο προς άλλους δρόμους της Κρήτης, την ώρα που η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Εύθραυστη ισορροπία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου παρά τις ανακοινώσεις για εκεχηρία. Στο Παγκρίτιο στάδιο αναμένεται το ενδιαφέρον για το μεγάλο φιλικό ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδα και στην Ιταλία.
13: 84. Ο καιρός.
14: Εύθριος ο καιρός, άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις μέτρη, θερμοκρασία στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
13: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.

Γεια σας, γεια σας. Και καλό μήνα, γιατί χθες του πνεύματος και της υπομονής δεν ήμασταν εδώ. Πρώτος μήνας του καλοκαιριού, που είναι η εποχή του φτωχού. Όσο να είναι, μία ισότητα στο ρουχισμό και στη διασκέδαση την έχεις, με έναν τρόπο. Εχθές, λέει, του πνεύματος και της υπομονής έκανε και η Πόπη Σερμερτζίδου ανάρτηση με καυτό μαγιό σε πισίνα και ιστιοφόρα από πίσω. Και μετά έγινε της Πόπης το ανάγνωσμα. Είδες ο ΠΚΠ? Θα ξεκινήσω όμως διαφορετικά σήμερα με ένα μήνυμα που έστειλε ο φίλος ο Νικόλας από ένα χωριό της Αγγλίας, κοιτάζοντας, λέει, το ηλιοβασίλεμα από ένα χωριό της Αγγλίας. Γράφει για τους ακροατές ο Νικόλας: αυτός ο πόνος και η μελαγχολία που κατοικούν στην καρδιά του Έλληνα μετανάστη καμιά φορά εντείνονται και γίνονται ακόμη πιο επώδυνα, ιδιαίτερα όταν επισκέπτεται την πατρίδα. Ο λόγος είναι πως επιστρέφοντας συχνά διαπιστώνει ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Η εικόνα που είχε κρατήσει και εξειδανικεύσει μέσα στο μυαλό του καταραίει όταν βρεθεί ξανά μπροστά στην πραγματικότητα, την ίδια την πραγματικότητα που κάποτε τον έδιωξε. Κανείς δεν φεύγει από την πατρίδα του για πλάκα, μα και κανείς δεν μπορεί να την αφήσει πίσω του ολοκληρωτικά. Έχω γνωρίσει, λέει ο Νικόλας, εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και όλοι έχουμε κάτι κοινό, τη μελαγχολία στα μάτια μας. Ας γυρίσουμε όμως στην Ελλάδα μας. Στην πατρίδα που για άλλη μια φορά μέσω αιώνες βρήκε τρόπο να διώξει τα παιδιά της. Η Ελλάδα να τους αιώνες στέλνει τους Έλληνες μακριά, σε άλλους τόπους και μέρη. Κι όμως, ο Έλληνας πάντα την κουβαλά μέσα του, δεν την εγκαταλείπει όσο και αν εκείνη τον πληγώνει ή τον απομακρύνει. Θα περάσει βέβαια όλα τα ψυχολογικά στάδια. Τη θλίψη, το φόβο, ακόμη και το θυμό για την πατρίδα που τον έδιωξε και τελικά θα βρει έναν τρόπο να ανταπεξέλθει. Το πώς, ας τα αφήσουμε. Μόνο ο ίδιος το γνωρίζει. Η Ελλάδα που θέλουν αυτοί πάντοτε φοβόταν τους Έλληνες. Φοβόταν τις νέες ιδέες και τις διαφορετικές αντιλήψεις που θα μπορούσαν να αναστατώσουν το κατεστημένο σύστημα. Και όταν κάποιος ερχόταν από το εξωτερικό για να προσφέρει πίσω στην πατρίδα του, συχνά έβρισκαν τρόπο να τον μειώσουν, να τον εξευτελίσουν, να τον λιδωρήσουν ή να τον εκμεταλλευτούν με το δικό τους τρόπο. Και συνεχίζει ο Νικόλας, και όπως γνωρίζουμε καλά, η ιστορία έχει την τάση να επαναλαμβάνει τις ειρωνίες της. Ύστερα από 100 χρόνια, ίσως οι απόγονοι εκείνων που τον λιδώρησαν να του στήσουν άγαλμα ή ακόμη και να τυπώσουν το πρόσωπό του σε χαρτονόμισμα, μιλώντας για το μεγαλείο του. Γιατί η πατρίδα συχνά αργεί να αναγνωρίσει εκείνους που προσπάθησαν να την αλλάξουν. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι πως δεν υπάρχουν πλέον πολλοί που θέλουν να επιστρέψουν. Ο κόσμος έχει δει αυτό το έργο να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, είναι πιο μορφωμένος, ίσως και πιο απογοητευμένος. Αυτοί κατάφεραν να τον φοβήσουν, να τον κάνουν να διστάσει και τελικά να πει δεν αξίζει. Δημιούργησαν κατηγορίες Ελλήνων, τους Έλληνες του εξωτερικού και τους Έλληνες πατρίδας, όπως κάποτε δημιούργησαν διαχωρισμούς ανάμεσα στους Έλληνες της Κύπρου και της υπόλοιπης Ελλάδας ή ακόμη παλιότερα ανάμεσα στους πρόσφυγες Μικράς Ασίας, του Πόντου και στους υπόλοιπους Έλληνες. Μας διέσπασαν, μας απομάκρυναν τον ένα από τον άλλον και σιγά σιγά μας έμαθαν να βλέπουμε ο ένας τον άλλον ως κάτι διαφορετικό. Αριστεροί και δεξιοί, κεντρώοι, ντόπιοι και ξενιτεμένοι, παλιοί και νέοι Έλληνες, λες και δεν είμαστε όλοι παιδιά της ίδιας γης, της ίδιας ιστορίας και της ίδιας μνήμης. Αυτή η διάσπαση, λέει ο Νικόλας, έχει εισχωρήσει ακόμη βαθύτερα ακόμη και στις κοινότητες των Ελλήνων του εξωτερικού. Εκτός από τις μεγάλες και οργανωμένες παροικίες, όπως εκείνες του Λονδίνου, πολλές άλλες έχουν υποβαθμιστεί ή συρρυκνωθεί. Συχνά οι εκκλησίες είναι οι τελευταίοι χώροι που κρατούν ζωντανό ένα πυρήνα ελληνικής παρουσίας. Όμως, καθώς οι νεότερες γενιές Ελλήνων είναι λιγότερο συνδεδεμένες με τη θρησκευτική ζωή, αυτοί οι χώροι σταδιακά αλλάζουν χαρακτήρα και προσελκύουν άλλες κοινότητες μεταναστών, οι οποίες αξιοποιούν καλύτερα τις δομές αυτές και τις κρατούν ζωντανές. Το παράδοξο σε όλο αυτό είναι ότι πολλοί από αυτούς τους ξένους που ενσωματώνονται στις κοινότητές μας, και το λέω αυτό με βαθιά γνώση και προσωπική εμπειρία, μας αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη αγάπη και θαυμασμό. Ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ορθοδοξία γνωρίζει μια αξιοσημείωτη άνθηση. Όχι όμως κυρίως από Έλληνες,
και σίγουρα όχι από μεγάλο μέρος της νεότερης γενιάς των Ελλήνων. Πολλοί από εμάς εμφανιζόμαστε στις κοινότητές μας μόνο την Ανάσταση μεταξύ 11 και 45 και 12 και 4 και βεβαίως όταν υπάρχει κάποιο πανηγύρι ή ένα μπάρμπεκιου με σουβλάκια. Αντίθετα, άνθρωποι άλλων εθνικοτήτων συμμετέχουν ενεργά, στηρίζουν τις ενορίες, μαθαίνουν την ιστορία μας, σέβονται την παράδοσή μας και πολλές φορές την αγκαλιάζουν με μεγαλύτερο ζήλο από εμάς τους ίδιους. Εδώ θα ήθελα να σταθώ στο μεγαλείο του ελληνισμού. Γιατί ο ελληνισμός δεν είναι DNA, είναι πνεύμα, είναι τρόπος σκέψης, τρόπος ύπαρξης, τρόπος να βλέπεις τον κόσμο. Και αυτό το πνεύμα δεν θα πεθάνει ποτέ. Ποτέ δεν θα πεθάνει ο ελληνισμός. Ίσως όμως κάποτε λιγοστέψουν οι Έλληνες. Ίσως χαθούν κοινότητες, ξεχαστούν λέξεις, σβήσουν παραδόσεις. Όμως η ιδέα του ελληνισμού, λέει ο Νικόλας, θα συνεχίσει να ζει μέσα από τις αξίες, τις ιδέες και την πολιτιστική κληρονομιά που άφησε πίσω της. Και πάντοτε θα βρίσκεται κάποιος, όπως συμβαίνει και σήμερα, που θα προσπαθεί να καπηλευτεί αυτή την ιστορία, να τη διεκδικήσει ή να την παρουσιάσει ως δική του. Ίσως γιατί η δύναμή της παραμένει ζωντανή. Με πονά πολύ και κάποιες φορές όπως αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, κοιτάζοντας το ηλιοβασίλεμα σε ένα μακρινό χωριό της Αγγλίας, νιώθω σαν έναν κάτοικο της βασιλεύουσας λίγο πριν την άλωση. Βυθισμένος στην απόγνωση, ανήμπορος να κάνει κάτι, παρακολουθώντας τον κόσμο που αγαπά να καταραίει μπροστά στα μάτια μου. Έτσι αισθάνομαι πολλές φορές και για την πατρίδα μας. Όχι γιατί πιστεύω ότι χάνεται πραγματικά, αλλά γιατί βλέπω να χάνεται ένα κομμάτι από αυτό που θα μπορούσε να γίνει. Βλέπω ανθρώπους να φεύγουν, όνειρα να αναζητούν αλλού χώρο για να ανθίσουν και δυνατότητες να μένουν ανεκμετάλλευτες. Κι όμως, η Ελλάδα έχει μια παράξενη δύναμη. Πληγώνει τα παιδιά της, αλλά δεν πάβει ποτέ να τα καλεί πίσω. Και τα παιδιά της, όσο μακριά και αν βρεθούν, όσο και αν θυμώσουν μαζί της, δεν πάβουν ποτέ να την αγαπούν. Ίσως τελικά το μεγαλύτερο δράμα του Έλληνα μετανάστη να μην είναι ότι έφυγε. Είναι ότι ζει ανάμεσα σε δύο πατρίδες, σε εκείνη που άφησε πίσω του και σε εκείνη που δημιούργησε για τον εαυτό του. Και καμιά από τις δύο δεν είναι ποτέ ακριβώς όπως τη φαντάστηκε. Κουβαλάει τη μια μέσα στην καρδιά του και ζει μέσα στην άλλη. Και ανάμεσα στις δύο αυτές πραγματικότητες βρίσκεται η μόνιμη νοσταλγία του. Μια νοσταλγία που δεν θεραπεύεται ούτε με την επιστροφή ούτε με την οριστική αναχώρηση. Γιατί ο μετανάστης, όσο καλά και αν τα καταφέρει, πάντα θα ανήκει λίγο και στους δύο κόσμους και ποτέ ολοκληρωτικά σε κανέναν από τους δύο. Και ίσως αυτή να είναι η μοίρα του Έλληνα της Διασποράς, να ταξιδεύει σε όλη του τη ζωή ανάμεσα σε δύο πατρίδες, αναζητώντας μια επιστροφή που δεν θα είναι ποτέ ακριβώς όπως την ονειρεύτηκε. Να αγαπά έναν τόπο που τον πλήγωσε και να νοσταλγεί έναν τόπο που υπάρχει πια περισσότερο στη μνήμη παρά στην πραγματικότητα. Όμως, όσο υπάρχουν άνθρωποι που θυμούνται, που μιλούν τη γλώσσα του, που κρατούν ζωντανή την ιστορία και το πνεύμα του, ο ελληνισμός θα συνεχίσει να υπάρχει. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού, όπου χτυπά μια καρδιά που αρνείται να τον ξεχάσει. Καλημέρα Νικόλα. Πάμε τώρα στα άλλα παιδιά. Καταρχάς να σας πω κάτι. Να είστε προσεκτικοί που απονέμετε και πώς απονέμετε τον τίτλο του πράκτορα στις παρέες και στο καφενείο The Vlapti, αλλά να είστε προσεκτικοί. Στην Ελλάδα έχουμε πονέσει πολύ από αυτή την ιστορία, από τον εμφύλιο και μετά, με τα πρακτορηλίκια. Και να σκέφτεστε όταν ακούτε αυτός είναι πράκτορας, αυτός από κάποια εταιρεία είναι, κάποιο μυστικισμό. Απλά πράγματα. Πόσοι Έλληνες πολιτικοί μεταβαίνουν στη σύγχρονη Μέκα του ελληνικού πολιτικού κόσμου? Μη με ρωτήσετε ποια είναι αυτή. Ένα είναι το United States of America και δύο Ουάσιγκτον. Υπάρχει κανείς που δεν παρακαλά να μεταβεί για προσκύνημα ως γνήσιος πολιτικός Χατζής? Όχι στον Ιορδάνη αλλά στην Ουάσιγκτον. Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι πράκτορας? Σημείο δεύτερο, τη βδομάδα που μας πέρασε και ενώ ανανεώνονταν η θητεία του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδας, του κεντρικού τραπεζίτη, ακούσαμε και τα άλλα τα περίεργα για τα ομόλογα που κουρεύτηκαν δια PSI. Και με έναν τρόπο εξαγνίσαμε και τον τότε αντιπρόεδρο και νυν φερόμενο ως φέρελπη για τη θέση του πρωθυπουργού, άμα τα αποτελέσματα δεν είναι αυτοδύναμα.
Με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς τον Κυριάκο, με ένα κομμάτι του Πασόκ, με την Ελληνική Λύση χωρίς τον άλλο Κυριάκο, με το υποίδρυση κόμμα Σαμαρά και με αξιωματική αντιπολίτευση τον Αλέξη. Ποιος θα είναι αυτός? Μα ποιος ήταν ο εμπνευστής του PSI ή για την ακρίβεια ο υλοποιητής του? Ο Βαγγέλης, ο Βενιζέλος. Αλλά το ωραίο είναι ότι μάθαμε στη Βουλή ότι το PSI πραγματοποιήθηκε για τα εγχώρια χαρτοφυλάκια, ομόλογα, ασφαλιστικών ταμείων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, όνου καίστη ο αριθμός μικροομολογιούχων. Αλλά πριν πραγματοποιηθεί, τα ελληνικά ομόλογα που κατήχαν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανταλλάχθηκαν με έναν τρόπο που δεν κουρεύτηκε τίποτα. Και ποιος πλήρωσε γι' αυτά? Εμείς. Ένα πράγμα όπως το ένα δις που χωροστάνε κοντά δύο κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που δεν θα πληρωθεί ποτέ, όπως είπε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ή που ανακεφαλοποιήθηκε από τις τράπεζες πάλι με τα λεφτά των φορολογούμενων. Τι θυμήθηκα, ε? Σήμερα η εφημερίδα των συντακτών φιλοξενεί νέα η δήλωση του καταδικαστέντα και εκ νέου κατηγορούμενου, αφού έχει έφεση, του κυρίου Ντίλιαν, ιδρυτή της Ιντελέξα. Και κάνει μια μακροσκελή δήλωση ο κύριος Ταλ Ντίλιαν, που καταφέρεται κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, διότι όσα δηλώνει δεν συνιστούν κράτος δικαίου, και τάσεται υπέρ της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής. Κατηγορεί τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για συγκάλυψη του σκανδάλου. Προειδοποιεί στην εκδίκαση της έφεσης ότι θα καλέσει μάρτυρες που δεν περνάει κανένας ο νους ότι θα καλέσει. Και κάνει και πολιτικό άνοιγμα σε Σαμαρά, Καραμαλή και Τσίπρα. Τι λέει ο Ντίλιαν? Καθώς βγαίνουμε από τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, μια ημέρα βαθιάς πνευματικής, πολιτιστικής και εθνικής σημασίας για τον ελληνικό λαό, κάνουμε την παρούσα δήλωση με βαθύ σεβασμό προς αξίες αλήθειας, δικαιοσύνης και της θεσμικής ακεραιότητας, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ταυτότητας της Ελλάδας. Τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθήσαμε στενά τις σημαντικές κοινοβουλευτικές συζητήσεις σχετικά με την υπόθεση αυτή και τις επιπτώσεις της για την εθνική ασφάλεια της Ελλάδας, ιδιαίτερα εν μέσω της δημόσιας συζήτησης για τις εκλογές, την ποιότητα της διακυβέρνησης και το κράτος δικαίου. Χαιρετίζουμε τη σαφή αναγνώριση, λέει ο Ντίλιαν τώρα, στο Κοινοβούλιο, η οποία επιβεβαιώθηκε από τον επικεφαλής της ΕΕΠ σε κατάθεσή του και κλεισμένων των θυρών, με εξαίρεση ορισμένες ανεύθυνες διαρροές, ότι ουδέποτε υπήρξε κοινό επιχειρησιακό κέντρο μεταξύ των τεσσάρων ιδιωτών και της μυστικής υπηρεσίας. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι αυτή η σημαντική κατάθεση, η οποία αποκλείει τη συμμετοχή μας σε οποιοδήποτε έγκλημα των ιδιωτών, δεν εξετάστηκε δε όντως από την Επιτροπή Ζήση, το άλλο της Αγγελέα του Αρείου Πάγου, ούτε παρουσιάστηκε στο δικαστήριο πριν διατυπωθούν αντίθετοι ισχυρισμοί. Μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο προηγούμενος διοικητής ΣΕΙΠ, Κοντολέων, δεν κλήθηκε να καταθέσει κοινοβουλευτικές συζητήσεις περασμένης εβδομάδας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούσε να είχε καταστήσει σαφές πως οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο για

0: ο Ντίλιαν. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Η τεχνολογία μας χρησιμοποιείται καθημερινά για την υποστήριξη της ασφάλειας εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Πολλούμε μόνο σε κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους λογαριασμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης που αποδίδουν άμεση ευθύνη στους 4 ιδιώτες πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και χωρίς να έχουν παρουσιαστεί όλα τα πραγματικά στοιχεία και οι αποδείξεις. Αυτό δεν συνιστά κράτος δικαίου. Στην Ελλάδα ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα έπρεπε να γνωρίζει πως όταν κάποιος ασκεί έφεση για πλημελιματικές κατηγορίες, η υπόθεση εξετάζεται από την αρχή και τεκμέρεται αθώος μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο. Αυτό είναι κράτος δικαίου. Παρά τα πολιτικά αφηγήματα μέχρι σήμερα, δεν έχει παρουσιαστεί ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι συμμετείχαμε σε οποιοδήποτε έγκλημα. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή. Σημεριζόμαστε, λέει ο Ντίλιαν, την έκκληση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για τη σύσταση μιας τέτοιας επιτροπής, στο πλαίσιο της οποίας θα ήμασταν πρόθυμοι να αναζητήσουμε δικαιοσύνη και τα αποδεικτικά στοιχεία θα δείξουν ότι δεν πράξαμε τίποτα μεμπτό. Ο ελληνικός λαός που εκπροσωπείται από διαφορετικά πολιτικά κόμματα αξίζει μια αξιόπιστη διαδικασία που μπορεί να αποκαλύψει όλη την αλήθεια, όπως έχει ζητήσει ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής αναφορικά με τη σημασία της θεσμικής διαφάνειας και της πολιτικής λογοδοσίας, καθώς και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με την έμφαση που δίνει στην αποκατάσταση της δημόσιας εμπιστοσύνης και του κράτους δικαίου. Αυτές οι φωνές ενισχύουν την επίγουσα ανάγκη για μια αξιόπιστη διαδικασία που θα μπορέσει να αποκαλύψει ολόκληρη την αλήθεια. Μαθήματα μας κάνει ο κύριος Ντίλιαν. Και για να δούμε τι θα απαντήσει η κυβέρνηση. Πάμε τώρα στο κλου της ημέρας. Είναι αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος. Είναι υπουργός υγείας. Και είναι αυτός που είχε πει ότι δεν είμαστε φτωχοί, αλλά νομίζουμε ότι είμαστε φτωχοί. Τώρα ανέβηκε σκάλα. Είπε σε podcast που παρουσίασε το Μέγκα, πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, γιατί δεν μας αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένος. Δεν γίνεται. Δεν είπα απαγορεύεται, είπε δεν γίνεται. Στη Σουηδία, μια πανέμορφη χώρα, έχει καταχνιά, βροχή, κρύο. Τι να τα κάνουν τα λεφτά, ας τα έχουν, να τα βράσουν. Κι είσαι στην Ελλάδα εδώ και βρίσκεις ήλιο. Πάμπτωχος να είσαι. Γι' αυτό είπα εγώ το καλοκαίρι, η εποχή του φτωχού. Ανοίγεις το παράθυρο στην Ελλάδα, πάθαμε άδωνη. Και είναι χαρά Θεού. Και δεν έμεινε εκεί. Συνέχισε. Έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και να αντικρίζουμε αυτό το στολίδι και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μ' αρέσει το ένα, δεν μ' αρέσει το άλλο. Βρε άντε, για ακούστε.
1: Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένος. Δεν γίνεται.
2: Σύμφωνα, αλλά.
1: Δεν γίνεται. Ξεκινάμε με 200 χρόνια ξυπόλυτη, ξεβράκωτη, αμόρφωτη, ρακέντητη. Και είμαστε στα έντυπη πλούσια χρόνια του κόσμου. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και να αντικρίνουμε αυτό το στολίδι. Και να, έχουμε, να είμαστε στο σύμπαν το 1 στο 3 εκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο διάλειμμα καθόλου και με το άλλο. Είσαι στην Ελλάδα του. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω είσαι πάυτοχο, ρε παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λέει στα όρια του στόχου στην Ελλάδα. Και στην Αθήνα. Και έτσι δίπλα στο φάλαμα πάει να την πάει στο άλλο τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο τη κάτω από το λεωφορείο τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη την άκρη λε. Πόσο δυστυχισμένο είναι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Ξυπνάνε η Σουηδία, πανέμορφη χώρα. Έχει μέσα καταχνιά, βροχή, κρύο. Τρίνε στο σπίτι του. Να δυστυχισμένο. Τι άλλα κάνω τα λεφτά, στάω τα λεφτά. Να τα βράσουν. Κι είσαι στην Ελλάδα εδώ και ανήσυχε με χαρά Θεού. Πάμε το χρόνο, δεν μου λέει. Ανοίγει το μπαλκόνι και το βλέπει με μίλιο να στράφει.
0: Καταλάβατε. Άντε. Μη σας προβληματίζει λοιπόν πως θα ζούμε. Φάτε ήλιο στο Φάληρο, στη Ριβιέρα, σε εκείνο το τερατούργημα σακουμούτσα στην

0: αυτή απάνω με φόντο την Ακρόπολη. Γυρνάει ο υπουργός. Βρε άντε, γιατί ως γνωστόν άμα ανοίξει το παράθυρο στη χώρα εμφανίζονται χρήματα για να πληρώσει το νίκη, τα φάρμακα, το φροντιστήριο, το σούπερ μάρκετ, να πληρώσεις φθηνότερα τη βενζίνη, να πάρεις επιτέλους μια καλύτερη ποιότητας μοσχαρίσια μπριζόλα, το τόστ που τρως κάθε βράδυ. Ο ήλιος είναι δωρεάν, η ζωή όμως όχι. Καλά και για τον ήλιο δεν σας τάζω, δεν σας τάζω, δεν σας τάζω. Μπορεί να βρεθεί φόρος του ήλιου. Άσε να μην το πολυλώ γιατί μπορεί να τους μπει καμιά ιδέα. Γιατί ο ήλιος δεν φορολογείται ακόμη, αλλά που ξέρεις, που ξέρεις. Άρα άντε. Μετά από όλα αυτά συμβαίνει το εξής κουφό. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία των πανελλαδικών. Τα ΕΠΑΛ γράφουν μαθηματικά σήμερα. Προχθές γράφαν έκθεση. Βγαίνει ο μαθητής στον ΕΠΑΛ για να περιγράψει το διαφορετικό τρόπο που επέλεξε να ακολουθήσει στην εξέταση της νεοελληνικής γλώσσας και έκθεσης για το μπάσκετ και πόσο βοηθάει κτλ. Ο μαθητής δεν χρειάστηκε πολλές λέξεις για να εξηγήσει τι έκανε μέσα στην αίθουσα. Σεβάστηκε τη δομή, είπε, αλλά το περιεχόμενο το διάλεξε μόνος του. Αντί να απαντήσει στα ερωτήματα που του έθετε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ για το θέμα, εκείνος διατύπωσε τα δικά του, μάλλον επηρεασμένος και από τα τραγικά γεγονότα στην Ηλιούπολη, και είπε αυτό που ήθελε να πει. Έγραψε κάτι. Αν θα πάρει καλό βαθμό για το γραπτό δεν έχει σημασία. Αυτό που είπε όμως το άκουσε το Πανελλήνιο, και επειδή το άκουσε το Πανελλήνιο, η ΕΡΤ τον έκοψε άρον-άρον. Κανένα σχόλιο, καμιά ερώτηση, απλώς εικόνα χάθηκε. Για ακούστε.
1: Γεια σας, και τον μπάσκετ. Έχεις γράψει?
2: Έχω γράψει, ναι.
1: Για τον αθλητισμό του και το μπάσκετ.
2: Ναι, δεν έγραψα αυτά τα πράγματα γιατί δεν μου φάνηκαν ενδιαφέρον. Έγραψα δικές μου πανελλήνιες.
3: Εντάξει, καλό.
1: Δηλαδή?
2: Έγραψα για το ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι.
1: Εντάξει, okay. Δεν έχει σχέση με το μπάσκετ.
2: Όχι, να σου πω τι έγραψα.
1: Ωραία, θα μας πεις.
3: Συνεχίστε.
1: Ωραία.
3: Την κουβέντα εσείς, συνεχίζουμε και εμείς από εδώ, εντάξει. Πάντως καλή επιτυχία στα παιδιά που συνεχίζουν. Γεια χαρά σας.
1: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
0: Μια στιγμή να σας πω γιατί το έγραψα. Εντάξει, πάμε γεια. Άντε γεια. Άντε γεια. Γιατί έχουμε πιο σοβαρά. Η διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς που ήρθε και εδώ τριήμερο ο Υπουργός Πολιτισμού είναι άλλο πράγμα. Και το είδαμε στο νιόκαστρο της Πύλου που παντρεύτηκε η κόρη τη συζύγου του Υπουργού και του γνωστού τηλεπερσόνα από τον πρώτο γάμο. Μάλιστα. Έγινε το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, ήταν επί έκτοτο άνακτα. Τώρα έγινε το νιόκαστρο της Πύλου, αρχαιολογικός χώρος, μνημείο του σεβασμού, το ανάγνωσμα για influencers. Και δώστου πέρα δόθε. Και κλείνουμε με τα επεισόδια στο Σβέρντς κοντά στην Αυλώνα, όπου έμαθε ο Ράμα ότι υπάρχουν και Έλληνες της μειονότητας στη Βόρεια Ήπειρο, ε! Και ξεσηκώθηκε η ελληνική πολιτική σκηνή κατόπιν εορτής, γιατί είναι ο γαμπρός του Τραμπ εκεί με τις επενδύσεις, και ξεσηκώθηκαν και οι μανατζαροί εισαγγελείς διαφθοράς της Αλβανίας, αλλά ο Ράμα δεν καταλαβαίνει πολλά. Όταν φωνάζαν οι Έλληνες, εθνική μειονότητα αναγνωρισμένη, ότι εδώ γίνεται της καταπατήσεως το ανάγνωσμα, όλοι μαδάγαν μαργαρίτες. Χθες, προχθές μάλλον, που είχες και τραυματία Έλληνα, αποφασίσανε όλοι μαζί να κάνουν τη μούρη κοιμά του Ράμα.

0: τι γίνεται και τι δούλεμα πέφτει γενικώς και όχι αορίστως. Έχετε στείλει εδώ σχόλια, παιδιά, πιο μικρά όμως, πιο μικρά, δεν γίνεται, δε. Θα είμαι 10 εκπομπές να τα διαβάσουμε. Στέλνετε πολλά μηνύματα στον Νικόλα, εντάξει. Λοιπόν, θα προσπαθήσω πολύ γρήγορα να τα συμπτύξω τα μηνύματα, αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ πιο μαζεμένα την άλλη φορά. Ο Γιάννης λέει ένα πράγμα που θέλω να πω γιατί δεν βγάζει άκρη κανείς εδώ. Στο ακαλοχώριστο καινούργιο δρόμο για το αεροδρόμιο που ενώνεται με Βιάνο, ενώ έχει δύο εξόδους η κάθε πλευρά έτοιμες, έχουν δώσει την κυκλοφορία μόνο τη μία από κάθε πλευρά, με αποτέλεσμα να κάνουν όλη μέρα αναστροφές πάνω στον εθνικό ακόμη και φορτηγά, μέχρι να γίνει θανατηφόρο τροχαίο. Δηλαδή, έλεος, αν κάτσω εκεί και πάρω βίντεο 5 λεπτά, θα πιάσω 10 αμάξια τουλάχιστον. Και η πλάκα είναι ότι είναι έτοιμος ο δρόμος και απλά έχει τσιμεντένια στη θέα εκεί. Μετά που θα γίνει, λέει, μακακία, θα αρχίσουν να μιλάνε. Ίσως αν το πείτε, λέει, κάπως ξυπνήσουν τα παιδιά. Στάση στα σχόλια. Πάω στις πανελλαδικές. Είναι δεύτερη μέρα για τα ΕΠΑΛ. Με μαθηματικά. Καλημέρα στο Μάνο το Μαυράκι από τα φροντιστήρια που καμισά. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα και σε εκείνη καλημέρα στους Σοκρατές.
0: Τι γίνεται?
1: Το φροντίσανε λίγο σήμερα γιατί δεν ξέρω, το Σάββατο είχαμε τα νέα ελληνικά των ΕΠΑΛ. Πολύ απαιτητικό για τους μαθητές συγκεκριμένους. Τι να πω τώρα, δύσκολο. Δηλαδή είπαμε ότι είναι πιο δύσκολο από το διαγώνισμα του Γενικού Λυκείου, αυτό το διαγώνισμα του Σαββάτου. Λοιπόν, τέλος πάντων, σήμερα όμως τα μαθηματικά, μάλλον προσπαθώντας να ισορροπήσουν τα πράγματα, το χαρακτηρίζουν οι μαθηματικοί το ευκολότερο των τελευταίων, να βάλω και το επίθετο, των πολλών τελευταίων ετών.
0: Α, μάλιστα.
1: Τίποτα τρομερό δεν συνέβη σήμερα. Βγαίναν τα νούμερα εύκολα στις πράξεις. Δεν ήταν μεγάλο το διαγώνισμα στην έκτασή του. Δεν είχε καμιά έκπληξη, καμιά περίεργη πρωτότυπη άσκηση. Τι να πω τώρα. Το ΔΕΛΤΑ 4, 6 μονάδες εκεί στο τέλος, είχε κάτι της ενδιαφέρον. Αλλά όχι σπουδαία πράγματα, μόνο κάποια δυσκολία στις πράξεις. Κατά τα άλλα, τίποτα. Απλά πράγματα για έναν προετοιμασμένο μαθητή πάει για να αριστεύσει.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι το σχολείο μου για
0: το σήμερα. Το ισοφαρίσαν λίγο, δηλαδή, λες σε σχέση με το Σάββατο, ε?
1: Βέβαια. Νομίζω ότι σήμερα προσπάθησαν να ισορροπήσουν γιατί γράφτηκαν τόσα πολλά. Ένα διαγώνισμα το οποίο του Σαββάτου ήταν σε ένα επίπεδο δύσκολο. Έτσι, για όλους. Ξαναλέω ότι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ήταν πιο δύσκολο από το διαγώνισμα της γλώσσας στα γενικά λύκεια.
0: Στα γενικά λύκεια. Λοιπόν, αύριο τι έχουμε?
1: Αύριο έχουμε μια βαριά μέρα για τα γενικά λύκεια, αρχαία εξαιρετική, μαθηματικά εξαιρετική και οι υποψήφοι γιατροί, μάλλον οι υποψήφοι οικονομολόγοι,
0: ναι.
1: Και η βιολογία των επιστημών υγείας. Δύσκολη μέρα αύριο το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Καλή δύναμη σε όλους.
0: Και περισσότερα να πούμε στις 2:30.
1: Περισσότερα 2:30. 2:30 είμαστε στη συχνότητα Κρήτη TV και δίνουμε αναλυτικές απαντήσεις, πραγματικά αναλυτικές, με εγκυρότητα. Νομίζω ότι το επιλέγει πολλοί κόσμος όσοι το αντέχουν, τέλος πάντων, γιατί υπάρχει εκεί η αξιοπιστία βέβαιη. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, Μάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Συνεχίζω με τα σχόλια, δεν πάμε στη διάλειμμα. Περίμενε, Νίκο, βιάζεσαι. Χάρη, στην καλημέρα μου λέει: ξενύχτησα χθες για να τσεκάρω τον Κυριάκο. Μόλις πήγε 3 η ώρα, πήρα τηλέφωνο, αφού πέρασε κανένα δεκάλεπτο. Το σήκωσαν το ακουστικό, ήταν ο Πίνατ. Πολύ ευγενικά είπε ότι το αφεντικό του είναι σε μια σύσκεψη για τη μοιρασιά κάτι χρημάτων. Αυτό μου το μετέφρασε ο δικός μου σκύλος, ο Ντίζελ. Τα άφησα να τα πούνε. Όσο νούπο θα έχω κι άλλα νέα. Και κάτι για την έκθεση, λέει, των εξετάσεων. Μας τρολάρουν, έβαλαν τα παιδιά να γράψουν για τη μοναξία που το σύστημα της παιδείας τους τα οδηγεί σε αδιέξοδα. Ο Σπύρος λέει: βγαίνουν κάτι ποταμίσιοι του Τσίπρα και λένε ότι τις επόμενες θα ξεδιπλώσουν το πρόγραμμά τους. Το πρόβλημα δεν είναι τα προγράμματα, αλλά η εφαρμογή τους. Και λένε ότι θα καθιερώσουν κάθε χρόνο 4 δημοψηφίσματα όπως στην Ελβετία. Τσουτσούριασα τώρα. Κωστής, να βλέπεις τη χώρα σου να γίνεται ξένη ζώντας, αυτή είναι χειρότερο, λέει Νικόλα. Για το αρχικό μήνυμα που έστειλε ο Νικόλας. Λυπάμαι που δεν βλέπουν που θα οδηγηθεί η πατρίδα μου από άποψη πληθυσμιακής αλλίωσης, από άποψη παράδοσής της απέναντι από το πολιτικό σύστημα, από πολλές απόψεις. Καλημέρα, λέει η Κατερίνα. Οι Έλληνες που έφυγαν προσφέρουν και αναβαθμίζουν τις χώρες που μεταναστεύουν. Εδώ ανθίζουν οι ποπάρες, οι χασάπιδες, οι φραπέδες, οι υπουργοί χωρίς πτυχία και πάει λέγοντας. Ο φίλος ο Γιώργος λέει πρέταντορ και singularization 41%. Ο Νίκος λέει καλημέρα, κατά λάθος έπεσα στο προφίλ της κυρία Φεράρι στο Facebook. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δεις το πόσο ξεδιάντροπη συνεχίζει να κάνει δημοσιεύσεις. Δικαίωμά της θα μου πεις. Αλλά ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι να δεις τις απαντήσεις που δίνει στα σχόλια περί φαγώματος των χρημάτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταλαβαίνεις, το θράσος απλά δεν ενέχει όρια. Μας έχει σκάσει, λέει ο Λακαμά Σταύρο, διάβασα το πιο ήπιο από αυτά που έστειλες. Ο αντιπρόεδρος, λέει ο Σύμφης, αντιγράφει την πλάκα που έκαναν οι παίκτες του Survivor στο Σπαλιάρα. Αυτοί που κυβερνούν είναι αυτοί που πρέπει να πεις, λέει ο Κωστής, μπράβο στο νερό που έχει καταλάβει με ποιους έχουμε να κάνουμε. Πρωί-πρωί στο άνοιγμα, λέει ο Νίκος, έδωσε πόνο, μεγάλες αλήθειες. Ξέρω εγώ γιατί το λέω. Το γρίβα να ακούσουν όλοι, θα μειωθεί ο ραγιαδισμός στη χώρα. Τον ήπιαμε δεν έχει σήμερα, κύριε Νίκο, από ό,τι βλέπω. Ο Βαγγέλης λέει, ο γελοτοποιός υπουργός που φύτεψε μαλλιά και με πολύ κινησμό είπε ότι οι καραφλοί είναι κακομύριδες. Α, έτσι με αποκαλεί και εμένα. Αναφερόταν και στον άλλον υπουργό που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του και είναι φαλακρός. Ποιον εννοείς τώρα εσύ, άντε ξεμπέρδευε εδώ. Σοφία, ήταν και το Αβέροφ που δόθηκε στο γάμο του ενός εφοπλιστή με μία τηλεπαρουσιάστρια. Σωστό. Νίκος, περάσαμε στρατόσφαιρα σαν σταθμός και να μην προλαβαίνεις, το ξέρουμε ότι τα βάζεις παρακάτω τα θέματα. Σ' αγαπώ πολύ, λέει ο Νίκος από τη Λιβαδιά. Και εμείς αγαπάμε, Νίκο. Λάμπρος, κοπαίδα κοίτα και τα μάτια σου. Λάμπρος, έχουν κάνει μια μακακία χαζομάρα με το rebranding. Δεν άφησαν κανένα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πήγαν όλοι στην Ελλάς. Ποιον θα βρίζουν τώρα? Έλα μου ντε. Θωμάς, γιατί δεν στέλνουν τους πάτσιδες στην Αλβανία να αλλάξουν χέρια οι περιουσίες δημοκρατικά και το κάνουν στα όρια της νομιμότητας στην Αλβανία? Τώρα πάμε σε διάλειμμα.
2: 984. Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
3: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
2: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης. Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810 88 19 07. Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Τι φτιάχνεις εκεί?
7: Τζατζίκι για το τραπέζι.
6: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην μπεδεύεσαι. Θα χαλάσει και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
7: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
6: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
7: Σαλάτες Οικονομάκη.
6: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
7: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
6: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
7: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ. Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
7: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
6: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
7: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
7: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
9: Θυμώνωσή μου. Άρε Ζήνωνα.
10: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
12: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
13: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
12: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο αστυγνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
11: Μπα.
12: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
12: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
13: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
12: Πολλά ή λίγα.
11: Δηλαδή.
12: Μπαξεβάνης.
13: Κάτι λίγα.
12: Μπαξεβάνης.
17: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
17: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
19: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
20: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: Λέει ο Αλέξανδρος από τη Γερμανία, απαντώντας στο εισαγωγικό κείμενο, το εκπληκτικό αυτό κείμενο του Νικόλα από την Αγγλία. Μεγαλείο, λέει, του ελληνισμού είναι να κάθονται εδώ αρκετοί στην ηλικία μου και να λένε ότι όταν ένα πράγμα είναι τουρκικό, αραβικό, ότι είναι τέλειο και cool, αλλά όταν είναι το ίδιο πράγμα ελληνικό είναι για κάψιμο. Διαχρονικά τα ίδια στοιχεία έχουμε, λέει. Το θέμα είναι να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να μην εγκλωβιζόμαστε σε λούπες. Έχουμε τη δυνατότητα να δούμε 5-10 πράγματα παραπάνω και το να προσπαθούμε να παίρνουμε τα καλά στοιχεία είναι το πλέον σημαντικό. Και η Κατερίνα από την Αθήνα γράφει: σε αυτό το μενού ενημέρωσης, λέει, βάλτε και την επίσκεψη της κυρίας Γκιλφόιλ με τον κύριο Τζουλιάνι, τον πρώην δήμαρχο στη Νέα Υόρκη, για business συμφερόντων του στη βόρεια γείτονα Βουλγαρία για λογαριασμό της Ελλάδας με αντικείμενο το δικό μας αέριο, που καρπούνται τζάμπα και μας μεταπολούν χρυσάφι έως 2.000% πάνω η εισαγωγή του. Εν τω μεταξύ, παιδιά, στην πολιτική κονίστρα γίνεται του σουρεάλ το ανάγνωσμα. 200 στελέχη της Νέας Αριστεράς εκούνησαν μαντήλι, πάει το μαγαζί, κλείνει και εκεί. 7 βουλευτές, όχι, δεν παρέδωσαν έδρες, ανεξαρτητοποιήθηκαν. Ο Μινέος ήταν καλά. Τα επόμενα έχουν και αργότερα. Μέσα σε αυτό το κλίμα θέλω να σας πω ότι έχετε καταλάβει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να κρυφτούν μα η λύπη δεν τους αφήνει στο τι γίνεται με το Ιράν. Και έτσι σήμερα το ανάγνωσμα άλλαξε, ότι πήρε ο Τραμπ τηλέφωνο τον Νετανιάχου και όχι του έκανε τη μούρη απλά κοιμά, άρχισε να τον βρίζει. Τι μακάκας που είσαι, αντεγά και τα λοιπά. Εγώ πάω να κλείσω την ιστορία και εσύ βομβαρδίζεις τον Νότιο Λίβανο. Και τον σταμάτησα, λέει, να μπει στη Βηρυτό. Οι Ισραηλοί λένε ότι δεν μπαίναμε στη Βηρυτό. Φτάσαμε μέχρι το κάστρο Μποφόρ. Και έτσι σήμερα, πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή του μήνα, θα ανοίξουμε με Στάθη, παιδιά, Στάθη Σταυρόπουλο, ο οποίος δεν ξέρω τι συναστρία είναι αυτή. Έχει και ένα κείμενο στο Μιλιτέρ για αυτή την παταγώδη αποτυχία των ΗΠΑ στο Ιράν και όλο αυτό το σουρεάλ από τον πλανήτη, και με αυτό θα ξεκινήσουμε μαζί του. Αλλά πριν από αυτό, θα πάω διαφορετικά. Καλημέρα Στάθη, καλό μήνα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλό καλοκαίρι και εύχομαι να είναι, να μην είναι θερμό, όχι από πλευράς θερμοκρασίας αλλά από πλευράς πιθανών πολεμικών επεισοδίων και στη γειτονιά μας.
0: Θα το κρατήσω αυτό για μετά, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είσαι από αυτούς που έχει σκιτσάρει πώς το καλοκαίρι είναι η εποχή των φτωχών και η ισότητα, με μια φέτα καρπούζι, με μια παντόφλα και χαίρεσαι ρε παιδί μου το φως και τη σκοτεινιά με ζέστη. Ωραία και δροσούλα.
1: Μήπως αυτό γινότανε Γιώργο μου το 1950, το οποίο θέλει να μας γυρίσει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Με πρόλαβες τώρα, αλλά σε ακύρωσε και σένα και όλους όσους το υποστηρίζετε, γιατί είπε ότι είμαστε μίζεροι και κανονικά ο υπόλοιπος κόσμος θα πρέπει να μας κάνει μήνυση. Άσχημα
1: βέβαια,
0: περνάμε.
1: Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα, διότι ακόμα και αυτό που λέει είναι αδύνατο να συμβεί. Δεν μπορεί κανείς Αθηναίος να πάει να κάνει μπάνιο στο Θάλιρο αν δεν έχει 50 ευρώ στην τσέπη του, ακόμα κι αν είναι ελεύθερη η παραλία από τις ελάχιστες που έχουν απομείνει. Είναι κουταμάρες αυτά τα πράγματα και δείγμα μιας αλαζονίας, η οποία πλέον στην περίπτωση του Γεωργιάδη, επειδή είναι και ακροδεξιά αλαζονία, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για το ίδιο το πολίτευμα, με την έννοια ότι είναι ο πλαρχηγός της άκρας δεξιάς μέσα στη Νέα Δημοκρατία και έξω από αυτήν, και θέτει προβλήματα και θέματα που άπτονται και του πολιτεύματος. Είναι ο άνθρωπος που έχει πει ότι εμείς είμαστε η πλειοψηφία, εμείς αποφασίζουμε ποιος θα δικαστεί. Είναι ο άνθρωπος που έχει κραυγάσει το ναζιστικό «θα γυρίσουμε και η γη θα τρέμει», που έλεγε ο Γκέμπελς το 1945, όταν έπεφτε η ναζιστική Γερμανία. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει τους πολίτες, λες και είναι μιας νεόπλου της οπτικής υποζύγια. Είναι απαράδεκτος, όμως είναι δελφίνος, που δείχνει ότι από σάθρωση μέσα στη Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει να εντείνεται. Και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας στις πολιτικές εξελίξεις.
0: Θα επιστρέψω σε αυτές. Θέλω να ξεκινήσω όμως με το μεγάλο κάδρο, γιατί ναι, έχεις ένα κείμενο που λες ότι ενώ θα μπορούσε ο πλανήτης να γελά με όλα αυτά που γίνονται, ιδίως από τη διοίκηση Τραμπ, βρισκόμαστε σε μία τρέλα που έχει κατασκηνώσει για τα καλά στις αγορές, στους ναούς του κόσμου και, και στις ίδιες κοινωνίες. Αυτό ζούμε, λες.
1: Ναι βέβαια, διότι αυτό που επιχείρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν δεν μοιάζει με τους προηγούμενους πολέμους τους οποίους απέτυχαν, όπως το Αφγανιστάν ή στο Ιράκ. Έχει μια διάσταση η οποία είναι η πιο σημαντική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με αυτό τον πόλεμο επιχείρησαν να αποδείξουν ότι παραμένουν υπερδύναμοι. Και μάλιστα η μοναδική υπερδύναμη σε έναν κόσμο που αλλάζει και που αναδύεται η Κίνα και έχει αφυπνιστεί η Ρωσία. Συνεπώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να χάσουν αυτό τον πόλεμο χωρίς να επιβεβαιωθεί ότι πλέον δεν έχουν τη θέση που είχαν. Αυτό καθιστά την κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη, διότι η Αμερική επιχείρησε μια υπερεπέκταση. Μην ξεχνάμε ότι η Αμερική προκάλεσε τον πόλεμο στην Ουκρανία, άσχετο αν απαγκιστρώνεται τώρα και αφήνει τους Ευρωπαίους στη μοίρα τους, όμως αφύπνισε τη Ρωσία, διότι η Ρωσία αντιμετώπισε υπαρξιακό πρόβλημα και ξύπνησε, και ενώ ο πόλεμος αυτός είναι ανοιχτός, επιχειρεί ένα πόλεμο στο Ιράν για να αποδείξει αυτό που είπα πριν, αλλά και κυρίως για να δώσει την ευκαιρία στο Ισραήλ να αλλάξει το χάρτη της Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια διχοστασία, διότι η Αμερική είναι αναγκασμένη να υποχωρήσει και προσπαθεί να βρει τρόπο να το κάνει, χωρίς να χάσει ό,τι έχει απομείνει από το γόητρό της. Αλλά οι Ισραηλοί είναι γαντζωμένοι στην ιδέα του Μεγάλου Ισραήλ, που ήδη φτιάχνουν σε μικρογραφία με τρεις τρόπους. Καταλαμβάνουν τον Νότιο Λίβανο με την προοπτική της ενσωμάτωσης, διαλύουν οποιαδήποτε εστία παλαιστινιακή στη Δυτική Όχθη και έχουν στη Γάζα αφήσει να απομείνει μόνο η παραλία της. Δηλαδή το μικρό μεγάλο Ισραήλ είναι το πρόπλασμα, με συγχωρείτε, για το Ισραήλ από τη θάλασσα μέχρι το ποτάμι. Αυτό για να συμβεί προϋπόθεση έχει την εξουδετερώση του Ιράν. Ο Ιράν δεν εξουδετερώνεται και έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βρεθεί μπροστά σε ένα αδιέξοδο και το Ισραήλ προσπαθεί να υπονομεύσει ακόμα και αυτό το αδιέξοδο, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο. Αυτό είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση και κανείς δεν νομίζω ότι μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί. Ο Τραμπ θα ερχόταν είτε ως δημοκρατικός είτε ως ρεπουμπλικάνος εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Άρα, Στάθη μου, επειδή μίλησες και εισαγωγικά, αυτή η τρέλα είπες ναι. ότι μπορεί να συμπεριλάβει και τις δικές μας περιοχές και τα δικά μας νερά.
1: Τους πάντες μπορεί να περιλάβει, διότι γίνεται μια γενική γεωπολιτική αναδιάταξη με τους παίκτες που αναδύονται να έχουν μια λογική, είτε συμφωνεί κανείς με αυτή τη λογική είτε διαφωνεί, και με τους Αμερικανούς να έχουν μια τρέλα. Διότι δεν υπάρχει λογική στην πολιτική που ακολουθούν. Από την αρχή λέγαμε, όσοι παρατηρούσαμε τα πράγματα, ότι δεν έχουν στρατηγική οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά ακολουθούν την περίφημη πολιτική των επιλογών. Η πολιτική των επιλογών όμως σημαίνει ότι δεν έχεις μελετήσει το σκοπό και το αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα τις νύλες που πάθανε οι Αμερικανοί δημιουργώντας μαύρες τρύπες στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, σε μια σειρά από χώρες όπου λειτουργήσαν διαλυτικά, δεν δημιουργήσαν ένα νέο στάτους, με τελευταίο κατόρθωμα να διαλύσουν την ίδια τους την παρουσία στο χώρο του Ιράν και αντίκρυ από το Ιράν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται οι σχέσεις του αραβικού κόσμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ προσπαθεί να ανασύρει τις συμφωνίες του Αβραάμ, προσπαθεί να εμπλέξει στις συμφωνίες του Αβραάμ από την Αίγυπτο μέχρι την Τουρκία και το Πακιστάν. Είναι αδύνατο να συμβεί αυτό, διότι θα πρέπει η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες να απαρνηθούν τον ίδιο τους τον εαυτό και την ιδεολογία τους, τον σαλαφισμό εν προκειμένου, ή οι αδελφοί μουσουλμάνοι την πολιτική τους για τη διάλυση του Ισραήλ. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ανιστόρητα, δημιουργούν μια αναταραχή η οποία δεν δημιουργεί στη θέση όσων καταστρέφονται και γίνονται ερείπια νέες πιθανότητες, νέες προοπτικές. Είναι ένας βρασμός. Σήμερα είναι έτσι, αύριο μπορεί να είναι αλλιώς. Αυτό που λέγεται και πιστεύει ο κόσμος ότι ο Τραμπ είναι ανακόλουθος, δεν είναι καθόλου ανακόλουθος, είναι η πολιτική των επιλογών. Είναι ανακόλουθος σε εισαγωγικά επειδή αλλάζει τακτικές, διότι δεν είχε ποτέ στρατηγική. Όταν δεν έχει στρατηγική, αλλάζει τακτικές ανάλογα με αυτά που συμβαίνουν. Τη μία μέρα κλείνεις το Ορμούζ, την άλλη το ανοίγεις, αλλά το Ορμούζ δεν ανοίγει, διότι είναι το πυρηνικό όπλο των Ιρανών που τους το έδωσαν στα χέρια ήδη οι Αμερικανοί. Διότι οι Αμερικανοί ανάγκασαν τους Ιρανούς να κλείσουν το Ορμούζ. Επίσης οι Αμερικανοί υπολόγισαν τελείως ανιστόρητα ότι ένας πολιτισμός 3.000 ετών περίμενε τον Τραμπ για να αλλάξει καθεστώς, να αλλάξει ηγεσία, να αλλάξει αυτό που του συμβαίνει, είτε είναι καλό είτε είναι κακό, αλλά χωρίς να θέλει ο ίδιος να το κάνει. Με αυτές λοιπόν τις λογικές φτάνουμε στα αδιέξοδα που βλέπουμε σήμερα, τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, επαναλαμβάνω, και ας με συγχωρήσετε, δεν κινδυνολογώ, παρατηρώ, διότι η Ευρώπη έχει διαλυθεί, διότι όλα έχουν πλέον βγει εκτός ελέγχου, έχουν φτάσει οι πολίτες στη Δύση να πιστεύουν ότι οι Ρώσοι τεινάζουν τους αγωγούς τους δικούς τους στον αέρα, ότι ρίχνουν ντρόν στη Ρουμανία, λες και έχουν κανένα λόγο να το κάνουν. Ετοιμάζεται να κάνει μια ιδιότυπη επιστράτευση του Μπράνκα Λεόνε η Ευρωπαϊκή Ένωση, να αντιμετωπίσει τους Ρώσους δηλαδή με δανούς αλπινιστές που λέγαμε και την άλλη φορά που κουβεντιάσαμε, δηλαδή με ένα ανύπαρκτο στρατιωτικό σύστημα και σώμα των εμπόρων όπλων, διότι είναι έμποροι όπλων αλλά στρατεύματα δεν έχουν, κονομάγανε από τα όπλα και τώρα θέλουν να συνεχίσουν να κονομάνε από τα πτώματα, δηλαδή από τους πολίτες που θα στείλουν κρέας για τα κανόνια στα μέτωπα, διότι εκεί πάει η δουλειά. Όλα αυτά τα πράγματα βέβαια είναι ανησυχητικά, αλλά από ό,τι βλέπεις και εσύ Γιώργο απασχολούν ελάχιστα την κοινή γνώμη, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη Δύση, διότι 30 χρόνια 40 πλήσεις εγκεφάλου έχουν αυτό το αποτέλεσμα.
0: Έχεις δίκιο, αλλά ξέρεις, επειδή δεν νομίζω ότι χαρίζεσαι και θα έρθω λίγο

0: και στα του γείτονα, αλλά μιας και το θίξες αυτό τώρα μόλις. Κοίτα, βλέπω ότι χύνεται τα τελευταία χρόνια και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και δικαίως ορισμένες φορές, πολύ μελάνι για τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα, τον αυτοπροσδιορισμό. Θα το πάω διαφορετικά. Προχθές, μια μεγάλη νιοπομπή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, με όρους ρεσάλ του πειρατείας στα διεθνή ύδατα Κύπρου και Ελλάδας, πρώτα μπήκε σε ένα πλοίο και βασανίστηκε, μετά πήγε στο Ισραήλ και μετά επέστρεψε στις χώρες. Όλοι αυτοί οι δικαιωματιστές LGBT+, συν και τα λοιπά, γιατί δεν βγήκαν να πουν κάτι για τους λευκούς και τα δικαιώματά τους που βιάστηκαν, κάποιοι ανασκολπήθηκαν με γκλόπ και περίστροφα? Ούτε εδώ σήκωνε να πουν κάτι για τα δικαιωματικά.
1: Η woke agenda είναι πλεκτική και αυτό είναι φανερό από όταν εμφανίστηκε αυτή η woke agenda. Αλλά ας το πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί έχει μια αξία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στο λεξιλόγιο του κόσμου, το πλανητικό, εμφανίστηκαν την εποχή του Ρίγκαν και της Θάτσερ και χρησιμοποιήθηκαν εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, παίρνοντας ένα περιεχόμενο πάρα πολύ επιλεκτικό επίσης, διότι τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στη μόρφωση, το δικαίωμα στην υγεία, παραμερίστηκαν και περιορίστηκαν μόνο στο δικαίωμα στην έκφραση. Δικαίωση αδίκως υπήρχε πρόβλημα στη Σοβιετική Ένωση σε αυτό, αλλά δεν είναι το μόνο ανθρώπινο δικαίωμα. Αυτό λοιπόν, επειδή σημείωσε επιτυχία, επειδή συκοφάντησε πάρα πολύ την πραγματικότητα την ίδια εις ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, που προείπα ποια είναι τα βασικά, επεκτάθηκε με τη woke agenda. Έπαψε λοιπόν να έχει νόημα αν είσαι εργάτης και άρχισε να έχει νόημα αν είσαι ένχρωμος εργάτης ή λευκός εργάτης. Ο λευκός εργάτης λοιπόν έφυγε για τη γη του πυρός. Τον πετάξανε στον Γκιάδα. Ο μαύρος εργάτης άρχισε να έχει δικαιώματα όχι ως εργάτης αλλά ως μαύρος. Από εκεί και πέρα το πράγμα αρχίζει και παίρνει μία τροπή που έχει να κάνει με τη σύγχυση των ταυτοτήτων και κυρίως της ταξικής ταυτότητας και της εθνικής ταυτότητας. Όλες οι άλλες ταυτότητες έχουν νόημα. Οι δύο βασικές ταυτότητες του ανθρώπου, δηλαδή ποιος είναι και τι δουλειά κάνει, περιέπεσαν όχι σε αχρησία, αλλά χρησιμοποιούνται εναντίον του. Αποτέλεσμα η μαύρη Κλεοπάτρα, αποτέλεσμα ο τρανς Αχιλλέας και όλα αυτά της τρέχουσας επικαιρότητας, αλλά και άλλα πάρα πολύ χειρότερα.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτόν τον τρόπο η άρχουσα τάξη κατάφερε να χειραγωγήσει το λαό, δηλαδή του αφαίρεσε τις ταξικές διεκδικήσεις και το πατριωτικό αίσθημα. Άρα τον έκανε ανδράποδο, άρα μπορεί να τον χειρίζεται. Γι' αυτό και όλος αυτός ο κικαιώνας της προπαγάνδας για τα woke δικαιώματα, διότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα στην αστική τάξη και άχρηστα στους ανθρώπους.
0: Θέλω να έρθουμε, νομίζω το απάντησες, το κάλυψες και μου κάνει εντύπωση ότι είσαι από αυτούς που περιέγραψε, αν μία φορά είναι το δράμα στη Γάζα, το τι γίνεται στο Νότιο Λίβανο και το τι γίνεται στη Δυτική Όχθη, να μην το ξεχνάμε. Αλλά θέλω να έρθουμε λίγο στα καθημάς, πρώτα με το γείτονα, για τον οποίο διαρρέεται ότι ετοιμάζει και νόμο τη γαλάζια πατρίδα. Εγώ είπα μπορεί να είναι και τρίκ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην πόλη, να πει ο Λάρτζ Ερντογάν, ο μεγαλοπρεπής, εντάξει για το καλό της συμμαχίας, το παγώνω. Θα μου περάσετε τα δύο στρατηγία, στα Άδυνα και στην Κωνσταντινούπολη, να έχουν την επιχειρησιακή ευθύνη ως ΝΑΤΟ, αλλά με έδρα τις δύο τουρκικές πόλεις, κατά αυτόν, να ελέγχουν τα πάντα. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Ακόμα και αν είναι τρίκ, Γιώργο, δεν χάνει την αξία του προσθήκη στην τουρκική ατζέντα. Η Τουρκία προχωράει πάντα με αυτόν τον τρόπο. Προσθέτει κάτι στην ατζέντα της, δεν το αφαιρεί ποτέ, κάνει γύρω από αυτό κάποιες κινήσεις, όπως φάνηκε με τη διακήρυξη των Αθηνών, αλλά στην πραγματικότητα στην ατζέντα της έχει προσθεθεί κάτι ακόμα. Η αποχώρηση του ελληνικού στρατού από τα νησιά του Αιγαίου, διάφορα πράγματα που κάθε φορά σκαρφίζεται, και όπως είπαμε και την άλλη φορά, αν θυμάσαι, εγώ πιστεύω ότι οι διαρροές για αυτό το νομοσχέδιο είναι σημαντικότερες από το κάουζους μπέλι, διότι η Τουρκία νομοθετεί για την επικράτεια ενός άλλου κράτους. η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, καθίστε να δούμε αν είναι έτσι, είναι η στάση του επιμηθέα και όχι του προμηθέα. Έπρεπε να έχει ξεσηκώσει τον τόπο, τον κόσμο, προληπτικά. Δηλαδή έπρεπε να έχει πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στον ΟΗΕ, στις πρεσβείες όλων των ενδιαφερομένων χωρών και να θέσει προκαταβολικά τον κίνδυνο που συνιστά για την ειρήνη ένα τέτοιο νομοθέτημα.
0: Κάτσε τώρα μισό λεπτό, με συγχωρείς. Περίμενε, ναι. Βιάζεσαι. Περίμενε. Συντάσσουμε καταρχάς κείμενο και θα φωνάξουμε τον Ουκρανό πρέσβη για το ναυτικό ντρόν. Μη βιάζεσαι. Πέρασε κανένα δίμηνο και μετά. Είσαι πολύ. Με συγχωρείς δηλαδή.
1: Ναι, σε καταλαβαίνω. Κοίταξε, στην Ελλάδα υπάρχει ένα πρόβλημα ελληνικής κυβέρνησης που δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία, αφορά όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων πολλών δεκαετιών που κινούνται στον ίδιο παρανομαστή. Είτε ήταν κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό όλες οι πολιτικές αναταράξεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή για να διαμορφωθεί το νέο φάσμα των πόλων μετά τις εκλογές της πρώτης ή της δεύτερης έχει ελάχιστη σημασία και για την τύχη της χώρας και για τη μοίρα του λαού, διότι αυτοί οι δύο πόλοι, όποιοι και αν είναι, κινούνται στον ίδιο παρανομαστή. Mm. Δεν έχουν διαφορές πολιτικής. Ούτε ο ένας θα βελτιώσει τη ζωή του λαού, ούτε ο άλλος θα βελτιώσει την άμυνα της χώρας. Είναι στην ίδια κατεύθυνση και έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Και καλούνται οι Έλληνες να δοκιμάσουν με τα ίδια εργαλεία διαφορετικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό οι Έλληνες πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ καλά σε αυτές τις εκλογές τι διακυβεύεται. Διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα. Διακυβεύεται μια οικονομική επιδείνωση άνευ προηγουμένου και μια εθνική, δεν θα πω, κατάσταση πολιορκίας για να είμαι ήπιος ή υψίστου κινδύνου που δεν μπορούν αυτές οι δυνάμεις έτσι όπως είναι δομημένες να αντιμετωπίσουν. Ο Τσίπρας για παράδειγμα εμφανίζεται με μία αναφορά στο παρελθόν η οποία λειτουργεί άμεσα, αδίστακτα και χωρίς καμία συζήτηση. Έχει μεταφερθεί η συζήτηση στο 15. Με το που εμφανίζονται, εμφανίζονται τα πρώτα γκάλωπ. Να θυμίσω τι επιτυχία είχαν τα γκάλωπ τις τελευταίες πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Ναι. Μεγάλη αποτυχία.
0: Ναι, αλλά
1: όμως χρησιμοποιούνται από το πολιτικό σκηνικό για να δημιουργήσουν μια τρικυμία στο φλιτζάνι ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι ανακατατάξεις που θέλει το σύστημα να γίνουν. Και όταν λέμε σύστημα στην Ελλάδα εννοούμε τους δυνατούς, εννοούμε τους ολιγάρχες, εννοούμε πέντε οικογένειες που έχουν τη χώρα στα χέρια τους.
0: Μισό λεπτό βρε Στάθη μου όμως, θα σου πει κάποιος αντίλογος τώρα εδώ,
1: Ναι,
0: μα
1: ναι.
0: Βρε Στάθη, σήμερα 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς ανεξαρτοποιήθηκαν, 200 στελέχη τα βρόντιξαν με κείμενο μαζί με τους 7. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ποιος θα κλείσει τελευταίος την πόρτα και ποιοι θα απομείνουν και οι περισσότεροι φαίνεται να πηγαίνουν προς το νέο κόμμα Τσίπρα την Ελλάδα. Στο ΠΑΣΟΚ οι μισοί αληθορίζουν για συνεργασία με τον Τσίπρα, οι άλλοι μισοί για συνεργασία με τον Μητσοτάκη. Έρχεται κόμμα Σαμαρά, υπάρχει το κόμμα Καριστιανού. Γιατί ντε και καλά, θα σου πει κάποιος, όλα αυτά να είναι της άρχουσας τάξης και του κεφαλαίου και να μην είναι ζυμώσεις?
1: Δεν είναι ζυμώσεις, διότι οι επιλογές για το τι θα γίνει βρίσκονται στα χέρια αυτών των ολίγων οικογενειών, οι οποίες δείχνουν εύνοια τη μια φορά στον έναν, την άλλη φορά στον άλλον και μοιράζουν την τράπουλα έτσι όπως συμφέρει για να διονύζεται αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, εάν δημιουργηθούν δύο νέοι πόλοι, ας πούμε ως υπόθεση εργασίας, ο ένας στα δεξιά με τη Νέα Δημοκρατία, ίσως με άλλο αρχηγό, με το Σαμαρά, ίσως με το Βελόπουλο ή με την Καριστιανού Μπαλαντέρ, και ο άλλος στα αριστερά με το Πασόκ, το Τζίπρα, ό,τι απομένει από άλλες δυνάμεις σκόρπιες, με Μπαλαντέρ πάλι την Καριστιανού. Θα σταματήσουν οι πληστηριασμοί, θα δοθούν αυξήσεις, θα επιστραφούν στους συνταξιούχους τα δώρα τους, η 13η μισθή, θα οχυρωθεί η χώρα, θα ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο, θα είναι απρόσβλητη η άμυνα της Κύπρου, θα μπορούν οι άνθρωποι με αξιοπρέπεια να στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία και να μην πληρώνουν τα μαλλιά της κεφαλής τους για να βγάλει το παιδί τη μια χρονιά και μετά την άλλη και στο τέλος να το κόψουν στις εξετάσεις και να μην ξέρει τι του γίνεται? Θα αλλάξει τίποτα με λίγα λόγια στην ελληνική κοινωνία, στα νοσοκομεία, στα δικαστήρια, στις φυλακές, στους στρατώνες, στα εργοστάσια, αν ο Τσίπρας πάρει 13% και ο Ανδρουλάκης πάρει 12%? Θα αλλάξει τίποτα αν στο απέναντι στρατόπεδο είναι αρχηγός ο Δένδιας και όχι ο Μητσοτάκης? Αν λοιπόν δεν θα αλλάξει τίποτα, σε τι οφείλεται αυτό? Σε αυτούς που μοιράζουν το παιχνίδι. Όταν πηγαίνεις στο πόκερ να παίξεις και δεν βλέπεις το κορόιδο είσαι εσύ. Θέλω να πω, αν ο λαός πιστεύει ότι μπορεί με το ανακάτεμα της τράπουλας να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα το παίγνιον, δηλαδή να κερδίσει και αυτός, είναι μακριά νυχτωμένος. Πρέπει να κάνει ριζικά διαφορετικές επιλογές. Και αυτές οι επιλογές δεν είναι επιλογές συναισθηματικές, ούτε είναι επιλογές προθέσεων, ούτε καν και αηδίας. Πρέπει να είναι επιλογές λογικής, δηλαδή τι συμβαίνει σε αυτή τη ρημάδα τη χώρα και πώς μπορεί να διορθωθεί. Μπορεί να διορθωθεί με την αναβάπτιση του Τσίπρα, ο οποίος εμφανίζεται έχοντας κάνει την συμφωνία των Πρεσπών να το παίξει πατριώτη στο Αιγαίο, ο άνθρωπος που έλεγε ότι δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Μπορεί ο Μητσοτάκης να αντιμετωπίσει την τουρκική πίεση έχοντας προσδεθεί τελείως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Αμερικανούς? Δηλαδή, το ερώτημα για μας τους Έλληνες είναι πώς μπορεί η χώρα να πάψει να είναι προτεκτοράτο, να αποκτήσει εθνική κυριαρχία και αξιοπρέπεια τέτοια που να μην μπορεί να τη δουλεύει, για παράδειγμα, οράμα με την ελληνική μειονότητα? Διότι η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία υπάρχει, η ελληνική κυβέρνηση να την υπερασπιστεί δεν υπάρχει. Με αυτή την έννοια λοιπόν το πρόβλημα είναι δικό μας, είναι των πολιτών, είναι του λαού.
0: Κάποια στιγμή το λες δηλαδή πια,
1: μάλιστα,
0: άρα λες ότι η κοινωνία
1: που να λένε, αφού αυτό είναι το χείριστο να πάω στο χειρότερο, αντί να πει αφού αυτό είναι καλό να πάω στο καλύτερο, δεν έχει καλό για να πάει στο καλύτερο. Έχει το χείριστο και θέλει να πάει στο χειρότερο, και αυτό νομίζει κανείς ότι είναι επιλογή?
0: Άρα τι να κάνει, να αποφύγει να πάει στις κάλπες με αυτά τα δοσμένα?
1: Να σκεφτεί να πάει στις κάλπες με την ψήφο του Βόλη. Δηλαδή να σκεφτεί ποιος μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του λαού και αυτό να ψηφίσει. Δεν θα πω εγώ, γιατί δεν είναι η δουλειά
0: μου. Προφανώς.
1: Ποιο κόμμα μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά όποιος πιστεύει ότι δεν υπάρχουν κόμματα που μπορούν να το κάνουν αυτό, τότε πραγματικά παίζει το ρόλο του ραγιά που πάει στον αγά να τον σφάξει για να γιάσει. Να γιάσει με ποιο τρόπο, να του διορίσει την κόρη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ξέρω. Αλλά όσο συνεχίζεται αυτός ο φαύλος κύκλος, να φέρεται ο λαός σαν να αποτελεί κομματική πελατεία του καθενός, τότε η Ελλάδα δεν έχει κανένα μέλλον.
0: Είναι εύκολο για αυτή την κοινωνία μετά από 20 χρόνια πυροβολισμούς που δέχεται στον εγκέφαλο να μπορέσει να βγει έξω από όλα αυτά, και αν θέλεις πολλές φορές και από ένα στημένο κόσμο που της εμφανίζεται? Είναι εύκολο?
1: Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά με τον εαυτό μας, αυτογνωσία, και θέλει και πολιτική ενάργεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο λαός έχει υποστεί ήττες και από προδοσία, που είναι η πιο φθοροποιός ήττα, γιατί μετά απελπίζεται και χάνει την ελπίδα, αυτό απελπίζεται. Συνεπώς είναι δύσκολο, έχει περάσει πολλά ο ελληνικός λαός στην εποχή των μνημονίων, αλλά ο ελληνικός λαός ο ίδιος διαπιστώνει ότι οι εύκολες λύσεις που προτείνει στον εαυτό του οδηγούν σε χειρότερο αποτέλεσμα. Ας κάτσει λοιπόν κάτω και ας ασχοληθεί με τις δύσκολες λύσεις. Ας βάλει το μυαλό του να δουλέψει. Θα ακούσουμε σήμερα το βράδυ στο τάδε κανάλι το τάδε γκάλοπ. Μα υπάρχει χώρα στον κόσμο που να γίνεται κάθε μήνα γκάλοπ από 5 εταιρείες?
0: Μήνα, κάθε μέρα. Δηλαδή, μήνα. Εσύ είσαι πολύ αισιό. Κάθε μέρα έχεις 2 και 3. Μήνα.
1: Ναι, αλλά οι χώρες δεν κυβερνούνται από δημαγωγούς δημοσκόπους και από τη χάρτα στα γκάλοπ. Κυβερνούνται από κόμματα. Συνεπώς οι πολίτες να επιλέξουν τα κόμματα όχι με βάση τα γκάλοπ, αλλά με βάση το μυαλό τους. Είναι δύσκολο φαινομενικά, αλλά είναι ο μόνος δρόμος. Είναι δύσκολο ουσιαστικά να το δεχτώ. Ας μπούμε στο δύσκολο δρόμο. Θυμάμαι μικρός που πηγαίναμε στο σχολείο και είχε τη διδακτική ύλη τη Δευτέρα Δημοτικού, τη Τρίτη, το μύθο του Ηρακλή που διάλεξε τον δρόμο τη αρετή και τη κακία. Ο δρόμο τη αρετή ήταν δύσβατο. Ο δρόμο τη κακία είναι εύκολο. Όμως ο δρόμος της κακίας έχει κακά αποτελέσματα για σένα τον ίδιο που τον διαλέγεις. Δεν είναι δηλαδή ότι παθαίνει κακό ο άλλος για τον οποίο να διαφορείς μέσα στην ατομιστική και εγωιστική εποχή μας, έτσι όπως διαμόρφωσε η προπαγάνδα τους ανθρώπους να σκέφτονται, το παθαίνεις εσύ ο ίδιος στο τέλος. Εσένα το ίδιο σου παίρνουν το σπίτι. Εσύ απολύεσαι από τη δουλειά σου. Εσένα το παιδί δεν μπορεί να σπουδάσει. Εσύ πεθαίνεις στο νοσοκομείο σε ράτζο. Δεν το παθαίνει ο διπλανός. Δεν είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης οι κοινωνίες ώστε να είναι ευχαριστημένοι οι πολίτες αν το κακό πηγαίνει στο διπλανό και αυτοί παίρνουν παράταση χρόνου. Δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει αυτή η παράταση χρόνου στην πραγματικότητα. Απλώς υπάρχει πλειοψηφιότητα για να σου συμβεί. Αναπότρεπτα θα σου συμβεί. Αυτά πρέπει να σκέφτονται οι άνθρωποι για να πάρουν κάποιες αποφάσεις στο πλαίσιο του δημοκρατικού συστήματος. Διότι στο κάτω-κάτω η δημοκρατία έχει ένα ελάττωμα, σε εισαγωγικά, για τους ολιγάρχες. Εξαρτάται από την ψήφο του λαού. Ας την αξιοποιήσει αυτή την ψήφο ο λαός, να βγάλει επιτέλους κάποιες πολιτικές προτάσεις που να είναι προς το δικό του συμφέρον και όχι προς το συμφέρον εκείνων που χρηματοδοτούν φανερά πολιτικά πρόσωπα και πολιτικά κόμματα. Ποιος χρηματοδοτεί τον Τσίπρα? Η Φιά μου η Αμυρσούλα από τα Νόγια? Όχι βέβαια. Ο Μελισσανίδης, ο Μαρινάκης, ο Α, ο Β ολιγάρχης, οι οποίοι χρηματοδοτούν και τα άλλα κόμματα. Ας πάσουν οι Έλληνες τον ομφάλιο λόρο με τους ολιγάρχες που χρηματοδοτούν εκείνους που τους καταστρέφουν. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Απλά, αλλά είναι δύσκολα.
0: Είναι δύσκολα.
1: Αδεκτώ ότι είναι δύσκολα.
0: Λέει ο
1: Αλλά
0: Κωστής...
1: επειδή είναι δύσκολα...
0: Ναι. Επειδή είναι δύσκολα...
1: Αλλά επειδή είναι δύσκολα είναι ακατόρθωτα ή επειδή είναι δύσκολα δεν πρέπει να τα δοκιμάσουμε. Και αφού έχει αποδειχθεί ότι αυτό που δοκιμάζουμε μας καταστρέφει.
0: Λέει εδώ ο Κωστής, φίλε Στάθη, θέλω να σου πω ότι αν δεν το έχεις υπόψη σου, το σενάριο που παίζει στο χρυσό τρίγωνο των Αθηνών είναι να πάμε μετά την πρώτη κάλπη σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με πρωθυπουργό τον Βαγγέλη Βενιζέλο, με νέο ηγέτη στη Νέα Δημοκρατία, με ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, με ένα κομμάτι της Ελληνικής Λύσης χωρίς Βελόπουλο, με ένα κομμάτι του Σαμαρά και αξιωματική αντιπολίτευση στον Τσίπρα. Τα λέω, λέει, λάθος?
1: Κοίταξε, είναι ένα από τα πολλά σενάρια. Αυτό που λέμε όμως σε αυτή τη συζήτηση είναι ότι όλα αυτά τα σενάρια κινούνται στον ίδιο παρανομαστή. Δηλαδή είτε έχεις το ένα σχήμα, είτε έχεις το άλλο. Αν είτε το ένα σχήμα ούτε το άλλο δεν μπορούν να υπερασπιστούν τη ζωή του λαού και την άμυνα της χώρας, έχουμε πάλι μία από τα ίδια. Χωρίς να έχει σημασία ποιοι απαρτίζουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, που ο ειδικός σκοπός θα είναι να μοιράσει το Αιγαίο, για παράδειγμα. Ή θα είναι να καθυλώσει τους ανθρώπους στην οικονομική κατάσταση που βρίσκονται εν ώψη της τεράστιας οικονομικής κρίσης που έρχεται. Θέλω να πει αν υπάρχει αυτό το σενάριο ή αν υπάρχει το άλλο σενάριο. Σε τι αλλάζει η ζωή των ανθρώπων εάν έχουμε ένα μπλοκ μέσα στο οποίο είναι ο Τσίπρας, το Πασόκ με οποιαδήποτε ηγεσία και η Καριστιανού, όπως είπα πριν, ή όχι η Καριστιανού να είναι με το μπλοκ της δεξιάς, αν και το ένα μπλοκ και το άλλο μπλοκ υπακούν στην ίδια πολιτική προσταγή, έχουν τα ίδια πολιτικά προτάγματα, έχουν την πολιτική που οδήγησε την Ελλάδα, μια πάμπλουτη χώρα, στη χρεοκοπία. Έχουν την πολιτική που δεν ανατάσσει το παραγωγικό μοντέλο παρά τη χρεοκοπία. Βλέπουμε τίποτα να γίνεται στον πρωτογενή τομέα, ανακυκλώνεται η ιστορία, δώσ' μου και μένα την επιδότηση που πήρε ο άλλος ή γιατί δεν με αποζημιώνεις ή όλα αυτά. Είναι ένας φαύλος κύκλος τον οποίο έχουν εμπλακεί αγρότες και ο ένας μετά τον άλλον πεθαίνει ως παραγωγός. Αν δεν αναταχθεί η πρωτογενής οικονομία, δεν πρόκειται να γίνει κάτι διαφορετικό στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στον κατάλογο των τυριών έχει τη γραβία Ερανάξου ως πρώτο τυρί στον κόσμο. Και μέσα στα 10 πρώτα τυριά, τα 4 ή τα 5, δεν θυμάμαι καλά, είναι ελληνικά. Από το Καλαθάκι της Λίμνου έως το Μετσοβόνε. Αυτή η παραγωγή η οποία δίνει στην Ελλάδα τεράστια πλεονεκτήματα, διότι έχουμε 100 προϊόντα πρώτης ποιότητος. Υποστηρίχθηκε ποτέ από το ελληνικό κράτος? Αν λοιπόν δεν αλλάξει η λογική το κράτος να υποστηρίξει την παραγωγή, εάν δεν πάψει να ξεπουλάει τους εθνικούς πόρους όπως έκανε με το λιγνίτι, τα λιμάνια, τους δρόμους, τους πόρους της χώρας και τη δυναμική της χώρας, αν οι έξυπνοι άνθρωποι ή και οι μη έχοντες τι να κάνουν που μεταναστεύουν δεν επιστρέψουν στη χώρα με καλές προοπτικές, με καλούς μισθούς, να επανδρώσουν τα ερευνητικά κέντρα, τα νοσοκομεία, το στράτευμα, την κοινωνία ολόκληρη, θα αλλάξει κάτι στην Ελλάδα? Αν δηλαδή δεν αλλάξει η εθνική στρατηγική της χώρας με συνένεση έστω κάποιων κομμάτων που δεν είναι εξαρτημένα από τους ολιγάρχες, θα αλλάξει κάτι στην Ελλάδα? Θα πάψουν, ξαναλέω, οι πληστηριασμοί? Θα πάψει το προσωπικό του πολεμικού ναυτικού να παρετείται διότι δεν μπορεί να δουλεύει ο άλλος με 1.100 ευρώ και να θαλασσοπνίγεται έχοντας μια προοπτική να πάρει αποστρατευτεί με 1.250 ευρώ και να πάρει σύνταξη 950? Και αυτός ο άνθρωπος είναι χειριστής της πολεμικής αεροπορίας, είναι ασυρματιστής, λέω την ειδικότητα του ασυρματιστή, συμβολικά στο ναυτικό. Είναι ο άνθρωπος που φυλάει καραούλι στη Λίμνο και τον έχεις έτσι, όπως έχεις το δάσκαλο που δεν βρίσκει σπίτι στα νησιά ή δεν βρίσκει σπίτι στην Αθήνα, διότι στην Αθήνα για να βρει σπίτι πρέπει να είσαι ο γιος του Μπρούκλι, και αυτό θα σωθεί με ένα επίδομα 300 ευρώ για κάθε παιδάκι, και έχουμε δημογραφικό πρόβλημα θανάσιμο. Και όλα αυτά δεν συζητιώνται, αλλά συζητιώνται αν ο Τσίπρας είναι 10% και ο Ανδρουλάκης 9%. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας.
0: Στάθης.
1: Γιατί ο δημόσιος διάλογος δεν προσανατολίζεται από τους ίδιους τους πολίτες, απορρίπτοντας τα κανάλια, απορρίπτοντας τις εφημερίδες που παίζουν αυτό το ρόλο.
0: Μα τώρα πάτησε σε νεύρο, έχεις δίκιο. Γιατί δεν γίνεται απέτηση? Γιατί υπάρχει το μαρκούτσι στο χέρι που μπορείς να κλείσεις, να αλλάξεις, να επιλέξεις. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Γιατί δεν επικροτούνται και δεν επενώνται οι δημοσιογράφοι, οι 5 ή 10 που έχουν μείνει και κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά ασχολούνται οι Έλληνες με το αν θα αλλάξει ή όχι μια τηλεπαρουσιάτηση 3-1 κανάλι. Θέλω να πω ότι έχει στραβώσει πολύ το πράγμα. Γι' αυτό έλεγα πριν ότι είναι δύσκολο μεν, αναγκαίο δε, να κοιτάξουμε μέσα μας, να κοιτάξουμε και έξω μας. Το μέσα μας δεν είναι εγωιστικό και ατομικιστικό, είναι το αντίθετο, είναι το γνώθις αυτών. Είναι να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να υπάρχουμε σε μια κοινωνία που δυστυχεί και να είμαστε ευτυχισμένοι. Απ' την άλλη τη μεριά πρέπει να δούμε το έξω μας, να δούμε την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη που ξέρουμε ότι μας λείπουν. Δεν είναι πράγματα άγνωστα, αυτό είναι δε και το οξύμορο του πράγματος. Ξέρουμε τι μας λείπει και δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό.
0: Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω, Στάθη, να πω κάτι στους ακροατές. Το τελευταίο διάστημα ο Στάθης έχει με έναν τρόπο την πολύ ενεργό δημόσια παρουσία του σε διάφορα μέσα, άρθρα και την έχει περιορίσει, την έχει περιστείλει. Δεν το κάνει για άλλο λόγο, ξέρω ότι δουλεύει κάτι. Άρα θα σε πιέσω σήμερα, είναι Ιούνιος. Πώς θα το ζωγράφιζες αυτή την έναρξη αυτού του ελληνικού καλοκαιριού με όλα αυτά που περιγράφεις? Πώς θα το σκιτσάριζες σήμερα?
1: Δεν θα το σκιτσάριζα όπως ο Ελίτης, ήλιο και θάλασσα. Και την ευτυχία που πράγματι αυτός ο τόπος προσφέρει στους ανθρώπους που ζουν εδώ, γιατί είναι ευλογημένος, θα το σκιτσάριζα με την εγρήγορση του Ρίτσου ή του Καβάφη. Δηλαδή ότι κοιτάξτε τον πλούτο που έχετε, κοιτάξτε αυτή την ευλογία που έχουμε, να την αξιοποιήσουμε, να την αναπτύξουμε, να την κάνουμε περιζήτητη. Η Ελλάδα δεν είναι περιζήτητη λόγω του τουρισμού. Η Ελλάδα είναι περιζήτητη λόγω των Ελλήνων. Οι Έλληνες τη βιώνουν την Ελλάδα και δεν τη βιώνουν για 20 μέρες ή για 15 μέρες διακοπών. Τη βιώνουν στο βίο τους. Και εφόσον ο βίος τους βασανίζεται, βασανίζεται η χώρα που θα μπορούσε να τους προσφέρει κάτι διαφορετικό. Εάν τη χώρα αυτή την αντιμετωπίζαμε σαν εργαλείο, γιατί η Ελλάδα είναι εργαλείο, έχει μύθο.

0: ποταμός σήμερα, όπως καταλάβατε. Κρατώ αυτό που είπε, να μην στεφανώνει αυτό τον τόπο η δυστυχία. Η μεγάλη κουβέντα. Καλημέρα Στάθη, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα Γιώργο, σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις κάθε φορά που μιλάμε και έχω την ελπίδα μέσα μου, δεν είμαι απεσιόδοξος, είμαι ιστορικά αισιόδοξος, ότι ο λαός κάποια στιγμή θα το κάνει το θαύμα του, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι γεννημένοι για να ζουν ραγιάδες και κυρίως διότι έχουν πια ιστορική μνήμη 2.500 ετών, όχι μόνο εμείς, όλοι. Οι Κινέζοι την αξιοποιούν αυτή τη μνήμη, ας την αξιοποιήσουμε κι εμείς.
0: Στάθης λοιπόν, δίχως άλλο σχόλιο φίλες και φίλοι, πάμε πολύ γρήγορα σε διάλειμμα.
2: 984.
3: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Και εκεί. Και εκεί.
6: Και εκεί.
5: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
7: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
9: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
10: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
11: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
10: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
11: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
12: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
13: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
14: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
16: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
18: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας

0: Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτα σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες και μονιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτα σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα σαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτα σαν.
1: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
2: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
3: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
2: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
4: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη Δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
7: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
9: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
10: Απολαμβάνω το ξημέρωμα, γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
11: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
12: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
13: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
12: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
13: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
14: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
15: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
14: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
15: Και στο lithi.gr.
14: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
16: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
18: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
19: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
19: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
21: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
22: Λοιπόν, πάμε τώρα στα μηνύματα που είναι πάρα πολλά. Λέει ο Κωστής, η μία μακακία πίσω από την άλλη. Αυτοί που μας κυβερνούν έπεσαν από τον ουρανό. Δεν μπήκαν με εκλογές. Αυτοί που κράζουν τόσα χρόνια δεν έχουν ψηφίσει κανέναν από αυτούς. Αν ναι, είναι υποκρισία να γκρινιάζουν τα ραδιόφωνα. Το ότι ένας μαθητής έκανε μια ακτιβιστική ενέργεια δεν σημαίνει α, ότι έκανε κάτι τρομερό. Ναι, αλλά τον έκοψε η έρτα ρονάρων. Β, ότι δεν θα το βρει μπροστά του στο μέλλον. Όπα. Και γάμο ότι αυτοί που κράζουν δεν είναι συνυπεύθυνοι για αυτό που στυλιτεύει. Ψηλά γράμματα. Ο Χάρης, συγγνώμη, λέει, να θυμίσω τι είπε ο Καραγκούνης για τους θανάτους εργατών. Λέτε ανοησίες, αόριστα χωρίς ονόματα. Σε λίγο θα δουλεύουν με την ταυτότητα στο στόμα οι εργάτες για να θεωρηθεί εργατικό ατύχημα. Μας θυμίζει το ανέκδοτο με το αεροπλάνο που πέφτει. Ο Νίκος γράφει: έχουμε λοιπόν τον απολύτως εχθρικό και απροκάλυπτα επιθετικό γείτονα πρωθυπουργό να συμπεριφέρεται απολύτως εκτός κάθε πλαισίου πολιτικής αγωγής και συμπεριφοράς, και απ' την άλλη, το εγχώριο πολιτικό σύστημα προεξάρχοντος της κυβέρνησης με το Υπουργείο Εξωτερικών να απολαμβάνει την αργία του Αγίου Πνεύματος και να περιφέρει την επιδεικτική αδιαφορία και αφωνία ως την πρέπουσα απάντηση στους λεκτικούς και όχι μόνο προπυλακισμούς. Κατά τα άλλα, πάμε καλά έξω. Ο Βαγγέλης λέει: εκεί στην πολιτική αρένα είναι όλοι παπάντζες. Μπορείς να μας πεις ποιος είναι που κινεί τις μαριονέτες κυβερνήσεις? Κάνει μπαμ πλέον το Muppet Show. Ποιο είναι το διευθυντήριο που μας είπε ο αείμνηστος πριν αποχαιρετήσει τα μάταια? Ο Παναγιώτης λέει: ακροδεξαίο Γεωργιάδη, σοβαρά μιλάμε? Ο άνθρωπος είναι ακραίος κομμουνιστής. Όπα, κόψε κάτι. Βάλε λίγο λιγότερο, Αλέξανδρος. Δεν είναι απαράδεκτος ο Πίπης, κύριε Σταυρόπουλε. Εκλεγμένος είναι και ο πουλημένος Ραγιαδάκος θα ξαναχτυπήσει. Να μου το θυμηθείτε, λέει. Καλημέρα σας. Η Λίζα γράφει: καλημέρα στον υπέροχο Στάθη. Σε αυτό που αναφέρεστε είναι ο άνθρωπος που μιλάει, γιατί ακόμη έχει τα δόντια του στη θέση τους. Ήθελε να αλλάξει αυτό και για αυτόν και για όλους της φάρας του. Γκώσαμε πια. Ο Σύφης λέει: εξακολουθώ να θέλω κάποιος να κάνει το σενάριο του τι θα γίνει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες τελικά υποχωρήσουν και επικρατήσει η Κίνα και οι σύμμαχοί της. Να το σκεφτούμε λίγο, λέει. Ο Λάζαρος λέει: φτιάξαν μια εικόνα για το Ιράν ότι ζουν σε σπηλιές, όταν το Ιράν είναι η χώρα με τις περισσότερες πιθανότητες και προβάδισμα να στείλει επανδρομένη αποστολή στο διάστημα μετά από τη ΣΥΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα. Έχουν ήδη στείλει βιολογικές κυψέλες και τη δικιά τους λαϊκά σκυλάκι. Αυτά είναι τα επικίνδυνα. Ο παγκόσμιος μεσαίωνας, έτσι γίνεται ο παγκόσμιος πόλεμος σήμερα. Ο Ρέστης λέει: είχαμε τις δηλώσεις των μετά ΣΥΡΙΖΑ των Ελλάς. Οι Ισραηλοί σκοτώνουν με προσοχή τώρα, δεν σκοτώνουν πολύ όπως στην αρχή. Ορίστε, έρχονται σιγά σιγά τα πράγματα και τη γυρνάνε την πιφτέκα. Σε λίγο θα πούνε με λάδια σιλικόνης, κάηκαν στα Τέμπη. Ο Αλέξανδρος λέει: η Ελλάδα έχει ελληνόφωνες κυβερνήσεις, όχι ελληνικές πάντως. Ο Αριστίδης λέει: φταίμε και εμείς, φταίνε και άλλοι, που λέει και το τραγούδι Αγαπημένε Στάθη. Ο λαός είναι μέσα στο παιχνίδι και δεν τον νοιάζει που είναι το κορόιδο. Τζόγος είναι και ο τζόγος, όπως το χρήμα, είναι εθισμός. Επομένως, ένας λαός εθισμένος, μια κοινωνία εθισμένη, γι' αυτό δεν ξυπνά. Ο Μιχάλης από τη Ρόδο λέει: πώς θα αντιμετωπιστεί η τουρκική πίεση χωρίς στρατό στα νησιά. Ο Νίκος λέει: τα σενάρια είναι πολλά, ωστόσο εδώ μιλάμε για ένα κιλό κρέας ίσον με ένα κιλό μεροκάματο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λίγο πάνω λίγο κάτω. Όχι τον ήπιαμ που λέει ο άλλος Νίκος. Βενεζουέλα Γκουαϊδό έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Άρης από την Ικαρία λέει: σωστά τα υποστάθεις, ωστόσο είναι ατροπή όσο και αν ακούγεται βαρύγδουπο ή ακατάλληλο. Έρχεται με λαϊκή οργή και βία. Οι συνθήκες ίσως να μην είναι παρούσες, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Ουδής πολιτικός έχει τη θέληση να ασκήσει πολιτική για να εκπροσωπεί πραγματικά το σφιγμό της κοινωνίας. Ο Σταύρος λέει: όταν εκπαιδευόμουν σε ένα αρκετά δύσκολο αντικείμενο στα νιάτα μου, είχε πει ένας εκπαιδευτής μας αυτό το δίλημα με το εύκολο και το δύσκολο. Και είπε ότι ως συνήθως το δύσκολο είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι πιστεύουμε και μας φαίνεται δύσκολο επειδή δεν το πιστεύουμε. Το έχω σαν οδηγό από τότε στη ζωή μου και είχε μάλλον δίκιο εκπαιδευτής. Ο Γιάννης λέει: Στάθη, πώς θα τα μάθει ο πολίτης όλα αυτά που αναφέρεις. Εξαιρετικός, λέει η Βιβί. Ο Κώστας λέει: το δε θα το βρει μπροστά του στο μέλλον, αναφέρεται στο ότι οι Πανελλήνιες θα καθορίσουν το που θα περάσει και τι θα κάνει στη ζωή του. Όχι ότι θα το βρει μπροστά του από σύστημα ως εκδίκηση. Στην ορκομοσία του Παπούλια είχε μιλήσει η Άννα Ψαρούδα για υποχώρηση δημοκρατίας, εκχώρηση κυριαρχίας κλπ. Τι ρώτησε ποτέ κανείς από πού προέκυψαν όσα είπε. Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος να σας πω, γιατί ρωτάτε, ναι, υποδιάλυση. Κοινοβουλευτικά δεν υπάρχει Νέα Αριστερά στη Βουλή πια. Με τρεις βουλευτές έμεινε, φύγαν οι 7. Αποχώρησαν και 200. Πριν από λίγο όμως έγινε γνωστό ότι ένας από τους 7 βουλευτές που ανεξαρτοποιήθηκε παρετήθηκε από την καρέκλα, από τη θέση. Κυρία Χτσιόγλου. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι. Θα το αφιερώσουμε στον Νικόλα και όλους τους Νικολίδες που μας άνοιξε την εκπομπή σήμερα με αυτό το υπέροχο μήνυμά του. Και όταν λέω όλους τους Νικολίδες, εννοώ όλους τους Έλληνες που είναι εντός και αισθάνονται εκτός, που είναι εκτός και αισθάνονται εντός. Καλημέρα σε όλες και όλους.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

ζαλισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: 1984.
1: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
2: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
0: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνει σκουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
3: Φροντιστήριο δύναμη γνώσης. Έχει τη δύναμη.
4: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
5: Στο φροντιστήριο δύναμη γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Απόλυτο φρέσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, παντόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
8: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
11: Πολιτικής διεργασίας στο κέντρο αριστερό φάσμα των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα, την πέμπτη εκρηκτική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποίησης 7 βουλευτών στη Νέα Αριστερά, οδηγώντας τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, την παρέτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, υπέβαλε σήμερα η ΕΦΕ Αξιόγλου. Ενεργειακή καταιγίδα στην Ευρώπη, η Κομισιόν εξετάζει δημοσιονομικό άνοιγμα για να στηρίξει τα κράτη-μέλη, η Κρήτη παραμένει στις ακριβότερες περιοχές της χώρας αναφορικά με τη τιμή των υγρών καυσίμων. Αθρώεση καραυγής μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης καθημερινά, 200 άτομα που έφτασαν σε μία ημέρα στο νησί. Τα πάνω κάτω φέρνει ο νέος δημοτικός έμφυα και η μίσθωση εκτερίων από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου Γιώργος Αράπογλου, μιλώντας στο ράδιο 984, αναφέρει πως οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα επιβαρυνθούν τριπλά και η περιουσία τους θα δεσμευθεί για περισσότερα από 25 χρόνια. Ανησυχία για τις μεταθέσεις πυροσβεστών στην Κρήτη εμέσω αντιπυρικής περίοδου με τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης, Απόλλωνα Φραγκεδάκη, να μιλά στο ράδιο 984 για αποδυνάμωση των υπηρεσιών και ξεσπίτωμα προσωπικού σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο. Οργή και απόγνωση από το Σύλλογο Σεισμόπληκτων Η Ελπίδα στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας. Στο επίκεντρο η αυριανή διαδικασία για πρώτη κατοικία πολίτεκνης οικογένειας, άνεργο οικογενειάρχη για δάνειο 80.000 ευρώ. Με το Φαντς να του ζητά 550 ευρώ μηνιαίως για 35 χρόνια και 15.000 ευρώ μετρητά σήμερα. Τραγική κατάληξη για το εργατικό δυστύχημα στους Αγίους Αποστόλους Χανίων, με 69χρονο εργάτη να χάνει τη ζωή του μετά από πτώση από σκάλα κατά τη διάρκεια εργασιών. Θανατηφόρο τροχαίο στην Ιόνια Οδό, όπου 47χρονος οδηγός σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητό του βγήκε εκτός πορείας στο ρεύμα προς Ιωάννινα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Περισσότερα από 700.000 παιδιά στερούνται τροφής μετά τα μέτρα του Τραμπ στη ΣΥΠΑ. Τα παραπάνω περιλαμβάνει ανάλυση του Κέντρου Προϋπολογισμού και Προτεραιοτήτων Πολιτικής. Οριστικά στο Παγκρίτιο το Super Cup Όφι ΑΕΚ στις 12 Αυγούστου.
10: 9.84. Ο καιρός.
11: Εθρίως ο καιρός, άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις μέτρη, θερμοκρασία στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
12: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
13: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
14: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
13: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
14: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
15: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
14: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
14: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
13: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
15: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
14: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
13: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
19: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
21: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
22: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
21: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
22: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
21: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
22: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
23: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
24: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: ψέματα. Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν το πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Donna Cara και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ. Στο Hondo Center στο Ηράκλειο υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με όλες τις νέες συλλογές μαγιό και beachwear. Ανακαλύψτε το μαγιό που σας ταιριάζει μέσα από τα ιδιαίτερα σχέδια των brands Banana Moon, Michael Kors, Despi και Pretty Me. Η τσάντα θα αποτελεί με διαφορά το πιο αγαπημένο αξεσουάρ κάθε γυναίκας. Στο Hondo Center Ηράκλειο, brands όπως Concinelle, Furla, Twin Set, Ralph Lauren, Alviero Martini και Donna Cara είναι μόνο λίγα από αυτά που σας περιμένουν για να τα ανακαλύψετε. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Χρυσιείδας Δημουλίδου, «Ο Επίορκος», από τις εκδόσεις Ψυχογιός, για τους μικρούς μας φίλους, Dogma νούμερο 14, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 12:30.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί!
3: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
6: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
9: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
8: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
9: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
10: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
11: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
12: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
13: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 ευρώ. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
17: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
19: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος.
5: με κλειστά μάτια.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
19: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Πολιτικές διεργασίες στο κέντρο αριστερό φάσμα των κόμματων της αντιπολίτευσης μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα, την Πέμπτη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποίηση σε 7 βουλευτών στη Νέα Αριστερά, οδηγώντας τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, υπέβαλε η Έφη Αξιόγλου, ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι δεν αποχωρεί από την ενεργό πολιτική. Την άμεση κλίση του Ταλ Ντίλιαν, είτε από την ελληνική δικαιοσύνη είτε από την Επιτροπή Θεσμών και διαφάνεια της Βουλής, ζητάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ενεργειακή καταιγίδα στην Ευρώπη, η Κομισιόν εξετάζει δημοσιονομικό άνοιγμα για να στηρίξει τα κράτη-μέλη. Η Κρήτη παραμένει στις ακριβότερες περιοχές της χώρας αναφορικά με την τιμή των υγρών καυσίμων. Αθρώες οι καραβιές μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης καθημερινά. Τα πάνω κάτω φέρνει ο νέος δημοτικός έμφυε και η μίσθωση των κτηρίων από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Γιώργος Αράπογλου, μιλώντας στο Ράδιο 984, είπε πως οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα επιβαρυνθούν τριπλά πρώτον και η περιουσία τους δεύτερον θα δεσμευθεί για περισσότερο από 25 χρόνια. Ανησυχία για τις μεταθέσεις πυροσβεστών στην Κρήτη εν μέσω αντιπυρικής περίοδου, με τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης, Απολλώνα Φραγκεδάκη, να μιλά στο Ράδιο 984 για αποδυνάμωση των υπηρεσιών και ξεσπίτωμα προσωπικού σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Οργή και απόγνωση από το Σύλλογο Σεισμόπληκτων Η Ελπίδα στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδα. Στο επικέντρο η αυριανή διαδικασία για πρώτη κατοικία πολύτεκνης οικογένειας άνεργου οικογενειάρχη για δάνειο 80.000 ευρώ. Τραγική κατάληξη είχε το εργατικό δυστύχημα στους Αγίους Αποστόλους Χανίων, με 69χρονο εργάτη να χάνει τη ζωή του μετά από πτώση στην σκάλα. Η Λευκωσία σχεδιάζει να ανοίξει συζήτηση με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το τέλος της κρίσης με το Ιράν, επιδιώκοντας διαβεβαιώσεις ότι μελλοντικές βρετανικές κυβερνήσεις δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο μερός της βάσης στην Κύπρο.
0: 984. Ο καιρός.
1: Εθρίος ο καιρός. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις μέτρη. Θερμοκρασία στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
3: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
4: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκη 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Τι φτιάχνεις εκεί?
8: Τζατζίκι για το τραπέζι.
7: Ας το μωρέ, δεν πειράζει. Μην μπεδεύεσαι. Θα χαλάσεις και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
8: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
7: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
8: Σαλάτες Οικονομάκη.
7: για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
9: Αξεπέραστε συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
7: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
9: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
10: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
11: Μπύρα Fix Elas κουτί 6x330 ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 1,95 και 5 έξτρα ποντί. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες 8,28 και 10 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
10: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
12: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
12: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 84. Η ώρα είναι 1:30.
1: Delta Acteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
2: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Autovision.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Autovision.
2: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Και εκεί. Και εκεί!
6: Και εκεί!
5: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
8: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
9: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
10: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
9: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
10: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
9: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο, Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες, 25 Μαρτίου, 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές, στο livecare.pavlamedishop.gr.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
14: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
15: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
16: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
15: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
14: Μπαξεβάνης.
15: Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Μήκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Μήκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
16: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
19: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
16: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
19: Πολλά ή λίγα.
14: Δηλαδή.
19: Μπαξεβγάνεις.
16: Κάτι λίγα.
19: Μπαξεβγάνεις.
20: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
21: Από την οικονομία στην υγεία, από τον αθλητισμό στον πολιτισμό, από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
22: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
23: Λίγες διαφημίσεις.
22: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: 984. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβουιδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
2: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
6: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
7: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
6: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
8: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3 ευρώ και 9 λεπτά. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.
11: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πολιτικές διεργασίες στο κέντρο αριστερό φάσμα των κόμματων της αντιπολίτευσης μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα. Την Πέμπτη αναμένεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών στη Νέα Αριστερά σήμερα, οδηγώντας στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την παρέτησή της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε η Έφη Αξιόγλου. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν αποχωρεί από την ενεργό πολιτική, τονίζοντας πως θα παραμείνει παρούσα στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. αγώνες. Παράλληλα, την αποχώρησή τους ανακοίνωσαν και 143 στελέχη, ασκώντας κριτική στην στρατηγική που ακολουθεί η ηγεσία του κόμματος. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η νέα κοινοβουλευτική αριθμητική. Μετά τις τελευταίες ανεξαρτητοποιήσεις, οι ανεξάρτητοι βουλευτές φτάνουν πλέον στους 39, αριθμός που τους καθιστά τη δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη στο κοινοβουλίο. Με αιχμές προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και προσωπικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, απαντά η νέα αριστερά, μετά τις μαζικές αποχωρήσεις στελεχών και βουλευτών. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η αποχώρηση στελεχών και βουλευτών ήταν αναμενόμενη, καθώς όπως υποστηρίζει, σχεδιαζόταν εδώ και καιρό. Την άμεση κλίση του Ταλ Ντίλιαν, είτε από την ελληνική δικαιοσύνη είτε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ζητάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Αφορμή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του ιδρυτή της Συντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και το παράνομο λογισμικό παρακολουθήσεων Πρεταντόρ. Σε ανακοίνωσή της, η Ελλάς υποστηρίζει ότι μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού επιχειρηματία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του, κάνει λόγο για ένα οδικό χάρτη θεσμικού εξυγχρονισμού, που στοχεύει, όπως αναφέρει, στην αντιμετώπιση παθογενειών δεκαετιών και στην προώθηση μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει αλλαγές σε κρίσιμα πεδία της δημόσιας ζωής και του πολιτικού συστήματος. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών στην ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με συμμετοχή των ιδίων των δικαστών, καθώς και σε ρυθμίσεις για την προστασία της χώρας από απειλή πτώχευσης και των πολιτών από αναδρομικούς φόρους. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Σκληρή κριτική στη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη ότι η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ δεν θα πληρώσουν ποτέ τα χρέη τους προς τις τράπεζες ύψους άνω του 1,2 δις ευρώ, ασκεί ο Τομέαρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης. Με το σύνθημα του Μπρέχτ, στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Με το Κομμουνιστικό Κόμμα μπροστά για τον σοσιαλισμό, ξεκινά το ταξίδι του σε όλη την Ελλάδα το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, με διήμερη στάση στο Ηράκλειο την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο αρθρογράφος και σκητσογράφος Στάθης Σταυρόπουλος, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο 94, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, εκτιμώντας ότι η αστάθεια που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο θα επηρεάσει άμεσα την Ανατολική Μεσόγειο. Αναφέρω ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις και χρειάζεται μια διακυβέρνηση που να υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας και ταυτόχρονα να μπορεί να υπερασπίζεται αποτελεσματικά την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντα της χώρας. Υποστήριξε ότι οι πολιτικές ανακατατάξεις που παρατηρούνται σήμερα δεν αποτελούν ουσιαστική αλλαγή, αλλά μία αναδιανομή ρόλων μέσα στο ίδιο πολιτικό και οικονομικό σύστημα. Κατά την άποψή του, η κοινωνία έχει πλέον την ευθύνη, μέσα από τη συμμετοχή και τις επιλογές της, να διεκδικήσει πραγματικές λύσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών. Στο 5% πληθωρισμό στην Ελλάδα το Μάιο, από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο. Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ανωδική τάση. Η μεγαλύτερη επιβάρηση προήλθε από την ενέργεια, όπου οι τιμές σημείωσαν άνοδο 20,2% και 5,7% στον τομέα των υπηρεσιών, επηρεάζοντας δαπάνες όπως ενίκεια, μεταφορές, εστίαση και τουρισμό. Στα τρόφιμα, τα ποτά και τα προϊόντα καπνού, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,1% σε ετήσια βάση. Η Κρήτη παραμένει στις ακριβότερες περιοχές της χώρας αναφορικά με την τιμή των υγρών καυσίμων. Άνοδο παρουσιάζει η τιμή του πετρελαίου, με την διεθνή τιμή τύπου Brent να ενισχύεται κατά περίπου 3% και να διαμορφώνεται στα 94 δολάρια το βαρέλι. Έρχεται η δέσμη μέτρων για τον περιορισμό του κόκκινου ιδιωτικού χρέους, το οποίο ξεπερνά τα 240 δις ευρώ μέσα στον Ιούνιο, λένε τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών. Βασικοί πυλώνες, η νέα ρυθμίση των 72 δόσεων, η διεύρυνση της περιμέτρου ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό, η αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών υπό προϋποθέσεις, οι αλλαγές στο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, καθώς και η ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για το φορέα αποκτήσης και επαναμίσθωσης ακινήτων, η λειτουργία του οποίου υπολογίζεται στα τέλη φθινοπόρου. Με την εξέταση στο μάθημα των μαθηματικών Άλγεβρα Γενικής Παιδείας συνεχίστηκαν σήμερα 3η 2 Ιουνίου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Ίσως πρόκειται για το ευκολότερο διαγώνισμα των τελευταίων πολλών ετών, ίσως το τελευταίο υποερώτημα ΔΕΛΤΑ 4 αξίας 6 μονάδων να δυσκόλεψε λίγο κάποιους εξαιτίας των πράξεων, αλλά ούτε και αυτό χαρακτηρίζεται υψηλών απαιτήσεων, είπε στο ράδιο 984 ο Μανώλης Μαυράκης από τα φροντιστήρια που καμισάς. Σειρά παίρνουν αύριο τα μαθήματα προσανατολισμού για τα ΓΕΛ, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά, βιολογία, ενδοσχολικές εξετάσεις για τους μαθητές των λοιπόν τάξεων λυκείου και γυμνασίου. Αθρώες οι καραβιές μεταναστών στα νότια παραλία της Κρήτης καθημερινά. Πάνω από 200 άτομα έφτασαν σε μία μέρα στο νησί. Από τις 12 Ιουνίου τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, φέρνοντας σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα οι χώρες πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα θα διαχειρίζονται τις παράτυπες αφήξεις μεταναστών και προσφύγων. Το νέο πλαίσιο βασίζεται μεταξύ άλλων σε δύο κεντρικούς άξονες: τον υποχρεωτικό προέλεγχο όλων όσοι προέρχονται παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου μέσω fast track συνοριακών διαδικασιών με αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου συζητείται αύριο Τετάρτη το μείζον ζήτημα της οριοθέτησης και της διαφαινόμενης συρρήκνωσης των οικισμών κατά των 2.000 κατοίκων με βάση το νέο Προεδρικό Διάταγμα 194-2025. Το θέμα τέθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας Μιχάλη Καραμαλάκη. Τα πάνω κάτω φέρνει ο νέος Δημοτικός ΕΜΦΙΕ και η μίσθωση κτηρίων από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου Γιώργος Σαράπογλου, μιλώντας στο ραδίο 94, αναφέρει πως οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα επιβαρυνθούν τριπλά, ενώ η περιουσία τους θα θεσμευθεί για περισσότερο από 25 χρόνια. Ενώσεις και υπομοιδά ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου και συνάντηση με την πολιτική ηγεσία, καθώς δεν μπορεί η ιδιοκτησία να βάλεται πανταχώθεν. Αναφορικά με τα όρια των οικισμών, κατά τον ίδιο πληθαίνουν τα ερωτηματικά για την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας και την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής υπαίθρου κατ' επέκταση. Στο Συμβούλιο Επικρατείας αναμένεται αύριο να συζητηθεί κανονιστική για τις τομές από τις εταιρείες οπτικών ινών στους δρόμους του Ηρακλείου. Έχουμε βάλει φραγμό στην ασυδοσία των εργολάβων, λέει ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός. Κυκλοφοριακές αλλαγές στο κέντρο του Ηρακλείου φέρνουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς Αγίου Μινά και Κυρίλου Λουλουκάρεως 3 και 4 Ιουνίου, όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο. Καλοκαίρι χωρίς ναυαγοσώστε, σε κορυφαίους προορισμούς της Κρήτης, Δήμοι και επαγγελματίες εκπέμπουν σως, κάνοντας λόγο για σοβαρό κίνδυνο εν μέσω τουριστικής περίοδου, καθώς οι σχετικοί διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι. Ανησυχία για τις μεταθέσεις πυροσβεστών στην Κρήτη εν μέσω αντιπυρικής περίοδου, με τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης Απολλώνα Φραγκεδάκη να μιλά στο ράδιο 984 για αποδυνάμωση των υπηρεσιών και ξεσπίτωμα προσωπικού σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Όπως επισημαίνει, η Κρήτη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, με τις ανάγκες να ξεπερνούν τα 70 έως 80 επιπλέον άτομα σε επίπεδο νησιού. Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι υποστηρίζουν ότι οι μετακινήσεις προσωπικού από το Ηράκλειο προς άλλους νομούς δεν λύνουν το πρόβλημα, καθώς μεταφέρουν τις ελλείψεις από τη μία υπηρεσία στην άλλη χωρίς ουσιαστική ενίσχυση του συνολικού μηχανισμού πυροπροστασίας. Οργή και απόγνωση από το Σύλλογο Σεισμόπληκτων Η Ελπίδα στο Δήμο Μινωά Παιδιάδας για τις καθυστερήσεις στην αδρανία του κράτους και τις οικογένειες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους ενώ ζουν ακόμα σε κοντέινερ. Στο επικέντρο η ευρυενή διαδικασία για πρώτη κατοικία πολυτεκνής οικογένειας, άνεργο οικογενειάρχη για δάνειο 80.000 ευρώ, με το Φάνσι να του ζητά 550 ευρώ μηνιαίως για 35 χρόνια και 15.000 ευρώ μετρητά σήμερα. Καταβολή προσωρινού επιδόματος ΣΤΕΑ 2% από 1η Ιουνίου 2026 στους ξενοδοχείο υπαλλήλους. Το Σωματείο Νομού Ηρακλείου ενημερώνει τους εργαζόμενους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που υπάγονται στην τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 της ισχύουσας σύμβασης προβλέφθηκε η ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης με εργοδοτική εισφορά ύψους 2% επί του βασικού μηνιαίου μισθού. Τραγική κατάληξη είχε το εργατικό δυστύχημα στους Αγίους Αποστόλους Χανίων, με 69 χρόνο εργάτη να χάνει τη ζωή του μετά από πτώση από σκάλα. Τραγωδία στο Ρέθυμνο, όταν άντρας 86 ετών βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικία στη Λεωφόρο Κουντουριώτη. Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες της τραγωδίας. Δύο ελλείψεις έγιναν για ναρκωτικά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Οι φερόμενοι ως δράστες ηλικίας 61 και 62 ετών κατηγορούνται για την καλλιέργεια 22 δεδρυλίων κάναβης, την διάθεση 167,9 γραμμαρίων ακατέργαστης κάναβης, ενώ κατασχέθηκαν επίσης 2.800 ευρώ και ναρκωτικά δισκεία. Πυρομαχικό υλικό σε κατάσταση διάβρωσης εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Παχιά Άμμο στην Παλαιόχωρα. Η ενημέρωση της λιμενικής αρχής αναφέρει ότι πρόκειται για ολμό, ο οποίος βρέθηκε σε απόσταση περίπου 5 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 1,5 μέτρο. Θανατηφόρο τροχαίο στην Ιωνία Οδό, όπου 47χρονος οδηγός σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητό του βγήκε εκτός πορείας στο 150 χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Ιωάννινα, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται. Σε αναθεώρηση της ταξιδιωτικής του οδηγίας προχώρησε το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών για την Κύπρο, αφαιρώντας τις έκτακτες προειδοποιήσεις που είχαν προστεθεί σε περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις της Washington Post για τις αμερικανικές απώλειες στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές ή καταστροφές σε τουλάχιστον 228 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κτίρια και συστήματα σε 15 διαφορετικές βάσεις στην περιοχή. Στους στόχους περιλαμβάνονταν υπόστεγα αεροσκαφών, στρατώνες, αποθήκες καυσίμων, συστήματα επικοινωνιών, ραντάρ, ακόμα και μέσα αεράμινας που θεωρούνται από τα ακριβότερα και δυσκολότερα αντικαταστάσιμα οπλικά συστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, 7 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους και περίπου 400 τραυματίστηκαν. Σκληρή επίθεση κατά της Τεχεράνης εξαπέλυσε επίσης ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το ελληνικό καθεστώς βρίσκεται σε τροχιά κατάρρευσης. Ευρείας κλίμακας, ρωσική επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξε τα ξημερώματα την Ουκρανία, προκαλώντας το θάνατο 11 ανθρώπων και δεκάδες τραυματισμούς σε πολλές περιοχές της χώρας.
10: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
11: Στο Παγκρίτιο Στάδιο είναι στραμμένο το ενδιαφέρον για το μεγάλο φιλικό ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδος και στην Ιταλία σε λίγες ημέρες. Οριστικά στο Παγκρίτιο το Super Cup ο ΦΙΑΕΚ στις 12 Αυγούστου. Μεταγραφικός πυρετός στον Όφι, χτίζοντας το νέο ρόστερ της ομάδας, ο Λάμπρος Κεφαλούκος είναι ο νέος τεχνικός του Ηροδότου. Από την πρώτη αναμέτρηση των τελικών με τον Παναθηναϊκό θα είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, καθώς ο γκραντ του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει πρόβλημα τενοντίτιδας και δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί.
10: 984. Ο καιρός.
11: Έθριος ο καιρός, άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις μέτρη, θερμοκρασία στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι σε όλους σας.
10: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψυχούλα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
3: 6-7, 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
4: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
7: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Τι φτιάχνεις εκεί?
11: Τζατζίκι για το τραπέζι.
10: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην παιδεύεσαι. Θα χαλάσεις και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
11: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
10: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
11: Σαλάτες Οικονομάκη.
10: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
11: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
10: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
11: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
12: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
5: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Νεωμάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330ml 5x1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
9: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
10: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
11: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
12: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
11: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
11: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
12: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
11: Πολλά ή λίγα.
10: Δηλαδή.
11: Μπαξεβγάνεις.
12: Κάτι λίγα.
11: Μπαξεβγάνεις.
1: 984.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Σύστα, ουλθάν, ενέκειε.
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
9: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
10: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 4.
1: Delta Cteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
2: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Autovision.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Autovision.
2: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
3: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
9: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
8: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
9: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
8: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
10: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
0: 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 84.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπ

0: άλλο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσει, προϊόντα ήχου, φωτογραφία και ηλεκτροκίνηση συνολική αξία 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου. Βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός. Κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
4: Τρεις μέρες σεμινάριο με τη γραμματέα σου?
3: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα! Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
11: Λίγες διαφημίσεις.
10: Πολύ μουσική.
11: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 5.
0: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: FIFA. We found an ATM.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
10: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
9: Εύκολα. Με τα χρώματα 4 Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου 4 Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. 4 Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
12: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: 984.

0: τραγουδίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
2: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Εμείς, η οικογένεια της Πια είναι 1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
4: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
0: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
5: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης, σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr.

0: Ρίνκο Κατσαβοξάκης, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
2: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Ο έρωτα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946 96 90 80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Νεωμάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330 ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
8: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
2: Μόνος είμαι. Άρε, ζήνωνα.
0: Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσία.

0: Λάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
1: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
2: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
2: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
5: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Macalumin δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
10: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
11: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
12: Λίγες διαφημίσεις.
11: Πολύ μουσική.
12: 984.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 9.84. Η ώρα είναι 7.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042 322.
1: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
6: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ κριτικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κριτικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκλήματα.

www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται.

0: Έπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονιλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
4: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 8.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984. Από το μεσημέρι και μετά. Ασταμάτητη μουσική. 984.

84. Η ώρα είναι 9. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. 984.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

1984. Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Μου λέγαν όλοι

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

0: ζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το.
1: 9.84. Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Hits. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπλέξεις.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.